Number 3. Number 2.

0: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Καλά, Πλάτωνα.
2: Έλα, πες μου, θέλω.
1: Σοκ, σοκ, σου βρήκα μία δουλειά.
2: Θέλω, ψάχνω.
1: Θα είσαι τέλειος,
2: ψάχνω
1: αυτό, είμαι
2: καινούργιο.
1: Σίγουρη.
2: Έλα.
1: Ρε, θα εξελιχθείς, θα είσαι ο καλύτερος στο είδος και θα πληρώνεσαι και 56.000 δολάρια ετήσιο μισθό.
2: Πολύ
1: κάτσε, καλό,
2: μισό, κάτσε να το διαιρέσω.
1: Ναι.
2: Περίμενε.
1: Πολύ
2: καλό
1: καλά
2: φαίνεται.
1: Είναι, ρε,
2: καλό
1: Πλάτωνα.
2: Φαίνεται.
1: 56 διαδόλου. Πόσα.
2: 4. 666.
1: Για να κάνεις ξέρεις τι.
2: Α, όχι, το 666 δεν μου αρέσει. Να
1: θα
2: μου το αυξήσουν.
1: Είσαι συγγραφέας,
2: ναι,
1: τυχερών μπισκότων. Θα γράφεις τα μηνυματάκια μέσα
2: τα
1: στα
2: μπισκότα,
1: χαρτάκια, μέσα στα fortune cookies.
2: Υπάρχει τέτοια δουλειά, τι θέλω τώρα.
1: Ναι.
2: Τέλεια.
1: Ναι.
2: Συγγραφές μπισκότων.
1: Κάποιος τα επιμελείται αυτά για να γίνουν και μπορείς να γίνεις εσύ αυτός που εμπνέεται τα στιχάκια, Πλάτωνα. Πες μου τώρα στα γρήγορα ένα στιχάκι που θα γράψουμε πάνω.
2: Αν έχεις τύχη, διάβαινε.
1: Τι ωραίο.
2: Και αν δεν έχεις, μη διαβείς.
1: Φανταστικό, φανταστικό. Έχω κι εγώ ένα γιατί θα σε βοηθώ και θα μου δίνεις ένα χιλιάρικο.
2: Να γράψω σε ένα μπισκοτάκι, πρόσεξε, μην κάνεις ψυχουλάκια.
1: Πολύ ωραίο
2: γιατί
1: και αυτό.
2: Θα θρηματιστεί, ναι, έτσι όπως θα το ανοίξει.
1: Ναι, αλλά θέλει και μια συνέχεια, ρε Πλάτωνα.
2: Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο.
1: Αν έχεις τα μάτια σου κλειστά,
2: ναι,
1: δεν θα βλέπεις.
2: Καλά, μιλάμε.
1: Εντάξει.
2: Θα γίνουμε συγγραφείς μπισκοτακίων,
1: ναι,
2: εμείς. Τις τύχεις. Θα λένε την τύχη μου,
1: ναι,
2: μέσα. Λένε, μέσα στον μπισκότο είχα την τύχη μου.
1: Και μου βρήκα κι εγώ μια δουλειά.
2: Για πες.
1: Παρόλο που θα τη ζηλέψεις κι αυτή.
2: Έλα.
1: Επαγγελματίας κουμπάρα. Επαγγελματίας κουμπάρα θα γίνω.
2: Μα είσαι επαγγελματίας,
1: ναι,
2: κουμπάρας γιατί,
1: ναι,
2: γιατί είσαι καλύτερη κουμπάρα.
1: Θα με πληρώνουν, παιδιά, 68 δολάρια ένα event. Oh. Άλλιγα είναι.
2: Τζάμπα μου βγήκε σε εσύ.
1: Και θα στέκομαι εκεί. Να κάνω
2: την κουμπάρα.
1: Όχι, όχι, όχι, θα πάω σε κάτι άλλο.
2: Ναι, ναι, πήγε σε κάτι άλλο, λίγο πιο διασκεδαστικό. Είσαι, θα βαρεθείς τώρα να κάνεις,
1: ναι,
2: κουμπάρα.
1: Θα γίνω δοκιμαστής νεροτσουλήθρας.
2: Ω, δοκιμαστής νεροτσουλήθρας.
1: Ναι, θα πληρώνουμε 30 με 60 χιλιάδες δολάρια.
2: Ναι, ναι, περίμενε όμως, εσύ
1: για
2: θα δοκιμάζεις.
1: Για να ελέγχω την ποιότητα, ναι,
2: ναι. Αν είναι και ασφαλές το να κάνεις έτσι κάτι. Γιατί θα κάνω την νεροτσουλήθρα και σου λένε δοκίμασε τώρα.
1: Ρε,
2: και
1: θα με σε μια πισίνα όμως όλη
2: και
1: μέρα.
2: Και σαμπορτιστείς. Γιατί θα είσαι πρώτη,
1: να πάω,
2: θα είσαι πρώτη που θα το δοκιμάσει, ρε Άννα. Μάμα, κάτι έχει
1: νεροτσουλήθρα.
2: Μα εσύ θα είσαι αυτή που θα τα ελέγχει.
1: Εντάξει, εντάξει. Τότε,
2: ναι,
1: θα σου δώσω και μια δεύτερη δουλειά.
2: Δώσε.
1: Θα γίνεις μυρολογίστρα. Αν δεν πάει καλά το δικό μου που θα με δοκιμαστείς νεροτσουλήθρας. Υπάρχει, παιδιά, σε ορισμένες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.
2: Ναι, υπάρχει.
1: Υπάρχει.
2: Θέλω να σου πω ότι έχω κάνει πάρα πολύ καλή συμπαράσταση μετά από χωρισμό σε κοπέλος όταν ήμουν πιο νέος.
1: Ναι, αλλά πληρώθηκες 150 με 500 δολάρια.
2: Όχι, χάλω σκοπό. Να κάνω συμπαράσταση για να καταλάβουν ότι
1: εμένα
2: χρειάζεται στη ζωή τους.

0: The Mix FM Breakfast Show. This is what went down.
1: Έχω βρει ένα υπέροχο life hack για να διώξετε τις μύγες από το σπίτι, από το τραπέζι, από παντού.
2: Και ειδικότερα στο τραπέζι τώρα που είναι καλοκαίρι και θα βγούμε και λίγο έξω και άμα έχει και κρεατάκι.
1: Βέβαια.
2: Το τραπέζι.
1: Ου, καλά είσαι.
2: Χάρτη.
1: Θέλω πάρα πολύ να ακούσω τι λένε οι μύγες εκείνη την ώρα. Αυτό. Τι λένε εκείνη την ώρα που είναι πάνω στο πιάτο και τις διώχνεις. Λοιπόν, παιδιά, θα πάρετε σακουλάκι, το νάιλο το σακουλάκι,
2: ναι.
1: το διάφανο.
2: Ναι.
1: Θα βάλετε μέσα νερό,
2: ναι.
1: και μικρά κομμάτια από ασημόχαρτο. Θα πάρετε το ασημόχαρτο να το κάνετε μπαλίτσα μέσα. Μπαλίτσα το ασημόχαρτο μέσα. Μπαλίτσα, πολλές μικρές
2: τέτοιες μπαλίτσες.
1: Θα κλείσετε μετά την τσαντούλα αυτήν.
2: Α, θα την κλείσω όταν την κάνω πισίνα.
1: Όχι, θα την.
2: Να μπουν μέσα να κολυμπήσουν για να είναι το.
1: Όχι, θα την κλείσει, θα τη σφραγίσει έτσι και θα την κρεμάσει. Στην πόρτα, στο παράθυρο. Δεν θα είναι τόσο όμορφο το σπίτι σου. Τέτοια καλή αισθησία είχε να δει. Art installation. Που θα έχει αυτέ τι σακούλε παντού μέσα στο σπίτι. Αλλά θα σκέφτεσαι όταν θα τι βλέπει και θα λε τι ιδέα είναι αυτή που κρέμασα στο σπίτι. Ότι είναι για το καλό. Θα βλέπει η μύγα την αντανάκλαση που κάνει μέσα το ήλιο και το φω πάνω στο αλουμινό χαρτό.
2: Υπάρχει και σκέψη πίσω από αυτό.
1: Ναι, παιδί, είναι όπως τα συντή και τα περιστέρια.
2: Να τα μα.
1: Επειδή καταργήθηκαν τα περιστέρια και αυξήθηκαν τα. Καταργήθηκαν τα συντή και αυξήθηκαν τα περιστέρια. Αυτό θα κάνει. Και για αντανάκλαση κάνει η μύγα έτσι. Όχι,
2: και θα φύγει.
1: Και θα φύγει.
2: Φανταστικό.
1: Ναι.
2: Θα το δοκιμάσω.
1: Δεν το έχω δοκιμάσει.
2: Πλάτων, δεν είπαμε να το δοκιμάζεις πριν να τα λες.
1: Φαίνεται λίγο άσχημο τώρα. Άμα γεμίσω τις σακούλες στο σπίτι, θα με διώξει η γυναίκα από το σπίτι.
2: Σκέφτομαι τώρα την κουζίνα σου με το island το τέλειο, τα φωτιστικά από πάνω και δυο σακούλια κρεμασμένα με αλουμινόχαρτα μέσα.
1: Και ξέρεις τι, εγώ δεν τα κάνω και πολύ καλά. Θα τρέχει σακούλα, θα τρέχουν τα νερά.
2: Και τελικά δεν θα φύγουν οι μύγες από το σπίτι σου. Εσύ θα φύγεις.

0: Breakfast Show. Best of.
1: Ένα πρόβλημα θέλω να λύσω που έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι και μέσα αυτούς κι εγώ.
2: Για πες.
1: Συναντάτε κάποιον άνθρωπο.
2: Ναι, τον συναντάμε.
1: Και συστήνεστε.
2: Συστηνόμαστε.
1: Και φεύγετε μετά και λέτε πω!
2: Πώς τον λένε.
1: Πώς τον λένε τώρα αυτόν.
2: Πλάτωνα, ναι.
1: Πώς το λένε. Εδώ το έχω. Αχ, έλα, πες. Γιατί δεν ξέρετε πώς το λένε, γιατί την ώρα που σας συστήθηκε,
2: ναι,
1: το όνομά του το είδατε σαν ένα απλό όνομα. Δεν το συνδέσατε με καταστάσεις και πράγματα.
2: Αφού εκείνη τη στιγμή το γνώρισα, με τι να το συνδέσω.
1: Να το συνδέσεις, γιατί αν έκανες εκείνη την ώρα τη σύνδεση θα το θυμόταν. Θα το θυμόσουν,
2: δηλαδή. Παράδειγμα.
1: Έλα, παράδειγμα. Γνωριζόμαστε εμείς, εντάξει.
2: Έλα, ναι.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Ο Πλάτωνας είμαι.
2: Αχ, μου δίνει και χέρι.
1: Ναι.
2: Ιωάννα, χαίρο πολύ.
1: Ιωάννα,
2: ναι.
1: Τι όμορφη κοπέλα. Τι έξυπνη.
2: Και θα το θυμάσαι. Και άμα σου έρχεται η ζουμπουλία, ρε, και με δεις και με πει ζουμπουλία.
1: Άμα εγώ εκείνη την ώρα πω το όνομά στο αρχικό τρεις φορές, θα πω μετά το θα σε ξαναδώ. Θα πω Ιωάννα.
2: Σμήνη.
1: Ιωάννα. Εσύ με βλέπεις τώρα και σου λέω Πλάτωνας.
2: Ναι.
1: Πες.
2: Πλάτσα, πλούτσα θα κάνουμε στην παραλία.
1: Βλέπεις, γι' αυτό δεν θα πετύχει.
2: Γιατί?
1: Γιατί, με βλέπεις παιδί μου, δες το κεφάλι μου, πλατή κεφάλι. Πες, πλατή κεφάλι.
2: Σιγά μην σκεφτώ το πλατή μέτωπο εννοείς.
1: Πλατή μέτωπο, ναι.
2: Με εμένα το πλάτσα πλούτσα,
1: ναι,
2: θα με βοηθήσει.
1: Ναι, όχι το πλάθο κουλουράκια ρε, σαν να με θα βοηθήσει.
2: Α, και αυτό, ναι. Πλάθο κουλουράκια.
1: Μαζί του, την επόμενη φορά που θα με δεις,
2: ναι,
1: θα πεις, α,
2: τα
1: είχα
2: πράσι
1: κουλουράκια, έκανα πλάτσα πλούτσα. Ναι. Άρα είναι ο Πλάτωνας.
2: Τώρα που πες κουλουράκια,
1: εντάξει,
2: τι θα γίνει. Η κυρία Ανατολή θα στείλει εκείνα τα κουλουράκια. Τα ζητάω για 2 χρόνια, κυρία Ανατολή μου.
1: Να πληρώσεις. Να πληρώσεις, κάνουμε delivery. Στο σπίτι.
2: Πλάτσα πλούτσα.
1: Καταλάβες αυτό. Συνδέστε, παιδιά, το όνομα που συναντάτε.
2: Τέλειο.
1: Με ήχους, με πράγματα, με αναμνήσεις.
2: Α, και με ήχους λέει τώρα, και αυτό μου αρέσει.
1: Ναι. Δηλαδή και εκείνη την ώρα τι σας βγάζει.
2: Ναι.
1: Τι σας βγάζει. Δηλαδή είναι ο Μιχάλης, ας πούμε. Μιχάλης, και μη ξεχάσω το όνομά του.
2: Να το χτυπάς τη σχα... Μα πού πες και ένα τραγούδι,
1: στα τραγούδια τα πάει όλα, ρε παιδιά.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Μιλούσα με μια ξαδέρφη μου χθες, να της δώσω και πολλά πολλά φιλιά που είναι στην Αθήνα.
2: Α, γεια σου ξαδέρφη, όνομα?
1: Μαρία.
2: Α, γεια σου Μαρία που
1: καλημέρα
2: είσαι στην Αθήνα.
1: Καλημέρα στη Μαρία που είναι στην Αθήνα και μου έλεγε για το γιο της.
2: Μαρία.
1: Για το γιο της που είχε να δώσει τις εξετάσεις. Αυτές τις εξετάσεις που δίνουν τα παιδιά φορώντας τα μπλουζάκια, τα τυραντέ, φανελίνιες.
2: Ήταν παγίδα η Μαρία, παιδιά, δεν έχει ξαδέρφη Μαρία στην Αθήνα.
1: Φανελλήνιες. Φανελλήνιες, ρε. Ενάβρω να το κάνω για δαμέ. Για τις εξετάσεις. Καταπληκτικό. Δεν ήτανε.
2: Ναι.
1: Τώρα δώσε κόλληση γιατί ξαδέρφη μου. Έχω ξαδέρφη στην Ελλάδα.
2: Στην Κύπρο έχουμε.
1: Δεν είναι Μαρία.
2: Τις εξετάσεις που αντί τα παιδιά να γράψουν στην αίθουσα, γράφουν στον κήπο. Είναι οι πανκύπιες.
1: Ωε Πλάτωνα.
2: Χειρότερο δεν γίνεται από το δικό σου.
1: Δεν γίνεται, όχι.
2: Συγγνώμη, παιδιά. Συγγνώμη, αλλά καταλαβαίνετε το επίπεδο που με ρίχνει. Τόσο χαμηλά που μένω εκεί πέρα, στον κήπο. Πανκύπιος.

0: Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
3: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig Tree Bay στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική παίζει δυνατά παρέα με το Mix FM και τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε!

Number 3. Number 2.

0: is your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: Κούλα μακούς.
4: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μητώ Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
5: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
4: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: όταν έρχεται η Δευτέρα μετά από τόσο γεμάτο Σαββατοκύριακο.
1: Τι ωραία η Δευτέρα, παιδιά, τι ωραία. Τι ωραία.
0: Ξαφνικά αγαπήσαμε τη Δευτέρα. Καλημέρα μας.
1: Τι καλή, τι ωραία μέρα, τι ωραία. Παίρνω πίσω όσα τις έχω πει όλα αυτά τα χρόνια.
0: Και είσαι και Δευτεράκιας εσύ. Δεν είναι ότι έχεις, τις έχεις σούρι και.
1: Δεν ήμουν πάντα Δευτεράκιας. Δεν ήμουν πάντα, αλλά τα τελευταία χρόνια είμαι πολύ Δευτεράκιας.
0: Δεν το θα γίνω αρέσει. Εγώ.
1: Μ' αρέσει. Και είμαι και Σεπτεμβριάκιας. Το Σεπτέμβριο θα γίνει χαμός. Δεν ξέρετε.
0: Με το που ανοίξουν τα σχολεία, ε.
1: Πάρτι. Ακόμα δεν έχουν κλείσει εδώ μεταξύ. Πάρτι το Σεπτέμβριο, βέβαια.
0: Κάτσε. Δεν έχουν κλείσει. Κλείνουν όπου να είσαι όμως.
1: Δεν κλείνουν όλα μαζί. Δηλαδή, ένα, δύο, τρία κλείνω. Κάποια κλείνουν τώρα, κάποια κλείνουν μετά. Κάποια μετά έχουν τα summer αυτά school club. Να είναι καλά τα summer school
0: η
1: club,
0: όπως λέγονται. Πάντως, παιδιά, σε νηπιαγωγείο, Τετάρτη. Να.
1: Τσακ.
0: Γεια σας. Καλό καλοκαίρι.
1: Η Ραταλίτσα τελείωσε, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ο Φίβος έχει ακόμα, ευτυχώς.
0: Ακόμα λίγο.
1: Λίγο ακόμα.
0: Και μετά summer school.
1: Μετά έχει εξετάσεις.
0: Είναι ωραία τα summer school και εξετάσεις, λέει.
1: Πανηπιαγωγικές. Ναι.
0: Είναι πολύ δύσκολες αυτές. Μην αγχώνετε το μωρά μας.
1: Μην είναι προετοιμασμένος και πολύ πειθαρχημένος όπως τον είδες και στο πάρτι του.
0: Ήταν τέλειος το πάρτι του.
1: Ωραίος.
0: Τέλειος και έκανε κόμμα τώρα και με τη δασκάλα.
1: Κατάλαβες ότι ο Φίβος δεν κατάλαβε ότι ήταν πάρτι του, έτσι.
0: Όχι, δηλαδή, δεν κατάλαβε, ρε, πέρασε τέλεια.
1: Ναι, πέρασε τέλεια, αλλά κάθε παιδάκι που ερχόταν έπιανε το κεφάλι και έλεγε: «Ω, και εσύ εδώ!» Νόμιζε ότι ήρθαν όλοι αυτοί
0: ναι,
1: τυχαία.
0: Στο ίδιο σημείο,
1: παιδιά. Δεν καταλαβαίνουν τώρα, έτσι. Μιλάμε.
0: Έγινε χαμός. Και τι καλός που ήταν και στην τούρτα.
1: Μερικές φορές απορώ γιατί μας λένε δασκάλοι του: «Αυτό το παιδί έχει κάτι. Έχει πανέξυπνο.
0: Είναι.
1: Ναι, είναι.
0: Είναι ευφιέστατο, το πήρε από τη μαμά του.
1: Ναι, μπράβο, αυτό. Α, εκεί. Αυτό. Δεν ξέρω από ποιον από τους δύο, αλλά. Ναι.
0: Από λοιπόν... τη μαμά του και τη δημιουργικότητα από την ονά.
1: Καλά.
0: Γιατί βρίσκει πάντα τρόπους να σε εκνευρίζει και αυτό θέλει δημιουργικότητα.
1: Εγώ δεν έχω παιδιά ελπίδα, καταλάβατε. Έτσι, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Καλημέρα και σε εσάς, ελπίζουμε να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να γεμίσατε μπαταρίες. Είχαμε έτσι κάποιες ταραχές με τον καιρό το Σαββατοκύριακο.
0: Και κίτρινη προειδοποίηση, ε.
1: Είχε έτσι, εκεί που έβλεπες όλα καλά, να ένας αέρας, να μια βρόχα.
0: Να ένα σύννεφο.
1: Να ένα σύννεφο.
0: Αλλά... Μας έβρεξε μας.
1: Σας έβρεξε.
0: Ναι, ναι, αρκετά.
1: Ναι, ναι, τα άμαθα. Ήμουν εκτός. Ήμουν αλεμέσο χθες. Αλλά έμαθα. Λευκοσία έριξε καλό
0: έριξε.
1: Πράγμα.
0: Έριξε.
1: Mm-hmm. Αυτά, παιδιά, έτσι για πρώτα αυτά. Τα πρώτα τεντώματα είναι αυτά.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: οι πρώτες γουλίτσες καφεδάρας από Bean Bar, το οποίο και ευχαριστούμε.
1: Και φυσικά ευχαριστούμε τη Σίτα μας για να ξεκινήσει όμορφη εβδομάδα. Είμαστε ακριβώς στα μέσα της εβδομάδας, 15 Ιουνίου. Άλλο τόσο έμεινε, παιδιά. Για τον
0: στα
1: Ιούνιο.
0: Μέσα του μήνα, βρε.
1: Τι, του μήνα. Μα. Τι είπα, του Ιουνίου. Είπα.
0: Στα μέσα της εβδομάδας, είπες.
1: Α, της εβδομάδας. Καλά, μισό λεπτό.
0: Και μπερδεύτηκα, έκανα έτσι. Λέω και εγώ. Τι γίνεται, για τη Δευτέρα, δεν λέγαμε τώρα.
1: Να πιω καφέ, λίγο να αρχίζω να σχηματίζω προτάσεις.
0: Έτσι.

0: drop dead. Να δούμε τι γίνεται με τις γιορτές σήμερα 15 Ιουνίου, στα μέσα της εβδομάδας, Πλάτωνα.
1: Στα μέσα της εβδομάδας και είναι Ιούνιο.
0: Του μήνα, παιδί μου, του μήνα.
1: Του μήνα, παιδί μου, του μήνα, ξεκόλα. Λοιπόν, μισό λεπτάκι, μια μπατονέτα έχετε να κάνω reset, να κάνω restart.
0: Λοιπόν, και πάρω τον δουλέψω τώρα και δεν το κατάλαβα ούτε τώρα.
1: Στα μέσα του μήνα, Ιούνιο, μήνα, γιορτάζει ο Αυγουστίνος, ο Αύγουστος και η Αυγούστα.
0: Γιορτάζει είναι ο Θείος Αυγουστίνος.
1: Ο Θείος Αυγουστίνος, χρόνια πολλά, Θεία Αυγουστίνο.
0: Να ζήσεις, Θεέ.
1: Αυτό που γίνεται, που ο Αύγουστος γιορτάζει τον Ιούνιο, ο Ιούλιος γιόρταζε το Μάιο, νομίζω.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα πρέπει να φτιάξει. Εγώ θεωρώ ότι είναι λίγο μπερδευτικό.
0: Θα είναι πολύ περιγραφικό μετά όμως, ρε Σιπλάτωνα, και αναμενόμενο.
1: Να γιορτάζει ο Ιούνιος τον Ιούνιο, ο Ιούλιος τον Ιούλιο, αφού υπάρχουν τα ονόματα. Και ο Αύγουστος τον Αύγουστο.
0: Όχι, βάλει στη ζωή σου λίγη περιπέτεια.
1: Περιπέτεια, λέει.
0: Μια έκπληξη.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Οκ. Ναι. Okay. Αύγουστος λοιπόν, Αυγούστου, Αυγουστίνος. Ο Βίτων γιορτάζει σήμερα. Ο Ιερώνυμος, ο Γερώνυμος και η Ιερωνύμη.
0: Να
1: η
0: ζήσετε.
1: Μόνικα και η Μόνα. Και ο Ορτήσιος, Ορτασία και Ορτήσια.
0: Να ζήσει η Μόνικα μας από Paper World της Φιλιππίδης.
1: Μόνικα μας.
0: Η Μόνικα Χάκιου Βασιλείου μας να ζήσει χρόνια πολλά.
1: Φυσικά. Έχεις κανέναν άλλον. Ε? Έχεις κανένα
0: Βίτο σκέφτομαι αν έχω.
1: Κανένα Βίτο λέει σκέφτεται αν έχει. Ναι.
0: Δεν έχω.
1: Ψάξε καλά στην τσάντα σου, μήπως έχεις.
0: Δεν έχω.
1: Ορτήσιο, Ορτασία, όχι.
0: Όχι, αλλά να ζήσουνε.
1: Να ζήσουνε βεβαίως.
0: Και κανένα κεραστικό, παιδιά, είναι και καλοκαιράκι.
1: Αχα. Και πάμε λίγο στις καλημέρες σας. Να πούμε, παιδιά, αρχικά, τι έγινε χθες στην Αραδίπου στο Flashback.
0: Χαμός!
1: Έγινε χαμός. Μιλάμε τέτοιο πράγμα, τέτοιο κέφι, τέτοιο πανικό, τέτοιο.
0: Οι δικές μας οι αραδιπιώτισες έρναν το χορό, Πλάτωνα.
1: Έλα Ολυμπίου, Μαρία Πορφυρίου. Τα κορίτσια ανοίγουν τις πύλες της Αραδίπου.
0: Ναι.
1: Ανοίγουν τις πόρτες και μετά μπαίνουμε όλοι εμείς.
0: Το ζήλεψα για να είμαι ειλικρινής.
1: Ελπίζουμε να περάσετε καλά. Εμείς περάσαμε καταπληκτικά και θα γίνει θεσμός αυτό κάθε χρόνο.
0: Αξίζει.
1: Νομίζω. Έγινε πέρυσι, φέτος θα γίνεται κάθε χρόνο.
0: Αξίζει. Και αν δείτε και λίγο τα βιντεάκια, θα πιάσετε όλο το vibe της Αραδίπου.
1: Μηνύματά σας έρχονται πολύ ωραία σε πάρα πολύ λίγο μαζί με τις Παγκόσμιες Μέρες. Νομίζω ότι τις ξεχάσαμε.
0: Πού να μην πω.

0: Πριν περάσουμε στις παγκόσμιες, που ανυπομονεί να μας πει ο Πλάτων.
1: Μα θέλω.
0: Ναι, να δούμε λίγο αυτές τις ωραίες καλημέρες. Καλημέρα στην Ειρήνη μας και καλή εβδομάδα.
1: Και ο Ανδρέας, ο οποίος λέει να διαβαστεί αυτό. Καλημέρα, όμορφα πλάσματα.
0: Περίμενε, Πλάτωνα.
1: Ναι.
0: Διάβασε σωστά τι λέει πάνω.
1: Α.
0: Μισό. Να μην διαβαστεί αυτό.
1: Να μην διαβαστεί αυτό.
0: Πήγαινε στο να διαβαστεί που είναι από κάτω.
1: Θέλω...
0: Ανδρέα, δηλαδή πρέπει να μου άφησε μια λαμπάδα νησιά με τον πόη μου. Ακούστε. Πραγματικά, Ανδρέα.
1: Να σας πω κάτι. Όταν έχει κάτι που δεν πρέπει να υποθεί, θα το στέλνετε προσωπικό μήνυμα στην Ιωάννα Λαμπροπούλου.
0: Εντάξει,
1: δεν
0: τώρα το σώσαμε.
1: Δεν θα εμπιστεύεστε εμένα. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: διάβασε τη δεύτερη παραγραφούλα.
1: Καλημέρα, πανέμορφα πλάσματα. Τα Σαββατοκύριακα που δεν τη βλέπω μου είναι δύσκολο. Ευτυχώς ήρθε η Δευτέρα. Πείτε της μια καλημέρα και πόσο τη θαυμάζω. Είναι η πρώτη μου και τελευταία μου σκέψη. Πλάτωνα, θα πάμε να την κλέψουμε. Έμενα, γιατί με βάζεις τώρα σε αυτό.
0: Φέρε σκάλα, λοιπόν, ακούστε.
1: Φέρε σκάλα.
0: Ανδρέα, θα έρθω κι εγώ.
1: Όταν μπορώ αυτά τώρα. Και με τη σκάλα, εγώ σε σκάλα δεν μπορώ να ανέβω μόνος μου.
0: Ναι, δεν θα αλλάξω μια λάμπα. Να τις κάνουμε μια καντάδα.
1: Α,
0: θα τραγουδήσω εγώ. Έλεγα. Θα τρομάξει, θα κατέβει και θα την πάρουμε.
1: Πολύ ωραία.
0: Ούτε θα κλέψουμε, ούτε δράματα, τίποτα.
1: Εσύ θα μπεις από την πόρτα του δωματίου.
0: Ναι.
1: Θα τραγουδάς, εμείς θα είμαστε έξω με τη σκάλα.
0: Για
1: θα τρομάξει, θα προσπαθήσει να βγει από έξω με τη σκάλα και την πιάσουμε.
0: Πολύ ωραίο.
1: Τέλεια, το στήσαμε, Ανδρέα. Το στήσαμε. Και πολύ ρομαντικό.
0: Καλημέρα
1: ακούγεται.
0: Και στο μάκι μας και καλή εβδομάδα. Καλημέρα όλη μέρα, λέει και ο Ηλίας μας.
1: Καλημερούδια. Πλάτωνα, ήμουνα κι εγώ χθες εκεί που ήσουν, αλλά η μαμά μου είπε να μην κοντέψω στο μικρόφωνο.
0: Γιατί έπρεπε να πα.
1: Γεωργία μου, γιατί. Μα τι ωραία που ήταν χθες.
0: Εκεί που ήσασταν με την Γκάλια, λέει.
1: Εκεί ήμασταν με την Γκάλια, πάρα πολύ ωραίο εταιρικό event. Πολύ ωραία, παιδιά, περάσαμε και σε ένα μέρος που δεν ήξερα έτσι ότι υπάρχει.
0: Ήταν πολύ όμορφο που είδα από τα stories και ξέρεις τι.
1: Ναι.
0: Θα σου κάνω όμως πρόβλημα τώρα.
1: Τι πρόβλημα
0: μου κάνεις?
1: Επειδή με την Γκάλια μου.
0: Όχι, καλά έκανες και σου με την αφή μου, αλλά.
1: Τι.
0: Ντυθήκατε ασορτή.
1: Ναι,
0: εμένα μια φορά πριν από ένα link, πριν από μια παρουσίαση, πριν από μια βόλτα,
1: ναι,
0: δεν με πήρες να μου πεις έλα.
1: Δεν την πήρα τηλέφωνο.
0: Θα βάλω αυτά.
1: Απλώς την Παρασκευή που βγήκαμε πάλι μαζί με την Γκάλια, γιατί είμαστε πάρα πολύ δεμένοι.
0: Ναι.
1: Στο stand-up που πήγαμε.
0: Α, ναι, ναι,
1: με την Γκάλια.
0: Ναι. Εκεί ζήλεψα πάρα πολύ,
1: λέει,
0: γιατί θέλω πολύ να πάω.
1: Μου λέει τι θα βάλεις την Κυριακή. Λέω σκέφτομαι να βάλω κάτι τέτοιο. Μου λέω σκέφτομαι να βάλω αυτό. Ωραία. Αυτή ήταν η συνεννόηση, να ξέρεις. Τίποτα άλλο.
0: Φανταστικό. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και στο Στέλιο μας και καλή εβδομάδα.
0: Η Τζούλια τώρα που θέλει τη βοήθειά σου, Πλάτωνα, για το πότε γιορτάζει ο μικρός της που είναι κείμωνας.
1: Μάλιστα.
0: Πείτε μας, παιδιά, εσείς, κείμανούλες, μπαμπάδες, εσείς οι κείμωνες. Πότε γιορτάζετε, γιατί οι απόψεις διείστανται στο διαδίκτυο.
1: Να μας πει ο κείμενος ο φίλος μου, ο οποίος είναι υπέροχος, κειμενογράφος, εκφωνητής και πολλά ακόμα, δεν λέω περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Κειμοναγράφος, τέλειο.
1: Ναι, πιστεύεις ότι το έχω πει σε συνάντησή μας, ναι. Λοιπόν, να μας πει πότε...
0: Να σκέφτομαι σαν εσένα.
1: Πότε γιορτάζει ο κείμενος, εντάξει.
0: Καλημέρα, παπουκινάκια μας, λέει, να τα τελειώσουμε τώρα έτσι όπως τα κάναμε.
1: Ναι, ναι,
0: πώς γίνεται κάθε Δευτέρα πρωί να ευχόμαστε να έρθει η Παρασκευή σύντομα? Το έχει αυτό η Δευτέρα.
1: Εγώ δεν το εύχομαι, να ξέρεις. Κυριάκο μου, να έρθει αργά-αργά η Παρασκευή. Καλημέρα, γκάις, λέει ο Τάσος, και μετά το τραγούδι, πάμε πανηγύρι.
0: Έρε, χαμός θα γίνει.

0: music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New Music Files on Mix FM.
3: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνιαστο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 1, 5η 2 Ιουλίου στο Main Stage live εμφανίσεις από Λίλα και Μέντε Φουέρτε. DJ sets από τους Σάβας και Ντίς, Ντίνος και Πάφι. Hosted by Jamie. Στο Garden Stage, Disco Vibes με Σκουλός, Alexes, Kong, Σιδεράς, Εξάζα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
5: Mix FM Live Link παρέα με την Kepulnet το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μύριζε καλοκαίρι και το νέο κατάστημα της Kepulnet στο Παραλίμνη γιορτάζει και σας περιμένει με πολλά δώρα συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Το γιορτάζουμε με Live Link παρέα με Mix FM από το νέο κατάστημα της Kepulnet στην οδό Γεωργίου Γουρουνιά 218 στο Παραλίμνη. Σάββατο 20 Ιουνίου 10 με 12 το πρωί Kepulnet και Mix FM Live Link. Σας περιμένουμε.
6: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.

0: Τι γίνεται με τις παγκόσμιες σήμερα 15 Ιουνίου?
1: Λοιπόν, πήγα να μου τις φάσεις παγκόσμιες και χθες ένας ακροατής που συνάντησα μου λέει: περιμένω πώς και πώς το πρωί τις παγκόσμιες.
0: Παιδί μου, σε δουλεύουνε.
1: Όχι, δεν γίνεται.
0: Σε δουλεύουνε, άκουμε που σου λέω.
1: Αφού μιλούσε και γελούσε. Λες να μου κοροϊδεύει.
0: Σε κοροϊδεύει σίγουρα, σίγουρα.
1: Λοιπόν, σήμερα θα πάρετε μια φωτογραφική μηχανή, τα κινητά σας και όσοι έχετε φωτογραφικές μηχανές και θα φωτογραφίσετε τη φύση.
0: Ωραία.
1: Ε,
0: μ' αρέσει πολύ αυτή η μέρα.
1: Όταν πρώτο ξεκίνησε το Instagram, είχε μόνο φωτογραφίες που βγάζαμε τη φύση, τα λουλούδια, τα τοπία. Ήταν πολύ ρομαντικά
0: ναι,
1: τότε.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Έτσι ήταν το Instagram, έτσι ξεκίνησε ναι. την καριέρα του.
1: Και δεν είχε ούτε μηνύματα τότε, τίποτα. Ανέβαζε απλά φωτογραφίες.
0: Ναι.
1: Αυτό. Με κάποια εφέ που είχε.
0: Ήταν,
1: 5 εφέ, μην φανταστείτε. Έχω βγάλει εγώ γρασίδι, έχω βγάλει
0: καλά.
1: Εγώ βουνοκορφή.
0: Και εγώ κάτι δέντρα έτσι. Ναι. Ω, τι ωραία!
1: Ναι, άλλες εποχές, αθώες εποχές. Και σήμερα γιορτάζει και ο Αστακός.
0: Πονεμένη ιστορία όμως τώρα η Αστακό Μακαρονάδα.
1: Ναι, γιατί. Εντάξει, ναι.
0: Γιατί δεν θυμάσαι το πιάτο της ημέρας.
1: Πονεμένη είναι αίρεση, Άννα μου.
0: Το
1: αλλά...
0: θυμάσαι.
1: Το θυμάμαι. Αλλά αν σου ήρθε εκεί πέρα η Αστακό Μακαρονάδα και εκεί τις καρδούλες.
0: Πέντανο στη μούρα. Και εντάξει, στεναχωριέμαι λίγο με τον τρόπο που γίνεται.
1: Εντάξει, και εσύ τι να κάνουμε αυτό.
0: Αλλά
1: τώρα...
0: μου τη φέρεις μπροστά μου.
1: Σκέψου το αποτέλεσμα.
0: Ναι, δεν θα σκεφτώ το prequel.
1: Και σήμερα είναι η μέρα που μπορείς να δώσεις ένα φυλάκι έτσι ξαφνικό εκεί που δεν το περιμένει ο άλλος.
0: Εντάξει, μην το κάνεις το μάστρο.
1: Όχι σε άγνωστο.
0: Γιατί σε έχω ικανό. Εντάξει.
1: Όχι σε άγνωστο. Ναι, όχι.
0: Θα βγει κανένα χέρι. Μην το κάνεις.
1: Δεν θα το κάνω.
0: Ναι.
1: Αλλά έτσι όπως είστε τώρα, είστε με το κορίτσι σας, με τα γόρια σας, είστε έτσι μαζί μου. Και με το
0: ναι. Μην πάτε στο αφεντικό όμως καλύτερα.
1: Όχι, όχι.
0: Αυτή είναι η συμβουλή μου.
1: Σε ανθρώπους που ξέρετε και έχετε την άνεση, ένα ξαφνικό φυλάκι είναι η μέρα του σήμερα.

0: Διαβάζω τώρα για το τρίγωνο των Βερμούδων. Ήξερες ότι έχει και στη στεριά τρίγωνο Βερμούδων?
1: Στη στεριά έχει τρίγωνο Βερμούδων?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι, δεν έχω ιδέα.
0: Ανακαλύψανε και το τρίγωνο των Βερμούδων της στεριάς. Καμία τεχνολογία δεν λειτουργεί εκεί. Είναι ένα φυσικό τείχος από μαγνητήτη. Και τώρα εγώ σκέφτομαι Πλάτωνα.
1: Άντε με εντυπωσιάζει το τρίγωνο των Βερμούδων.
0: Ναι,
1: εξαφανίζονταν πράγματα.
0: Είναι πολύ εντυπωσιακό. Και ναι, αξίζει τον κόπο να το μελετήσεις.
1: Ναι.
0: Βέβαια, βουλιάσει σε μια μαύρη τρύπα, έχει πάρα πολλές πηγές για να διαβάσεις αυτά. Αλλά εγώ ένα πράγμα σκεφτόμουν όση ώρα το διάβαζα.
1: Για πες.
0: Θα μπορούσα να σε ρίξω μέσα, ρε Πλάτωνα.
1: Στο τρίγωνο των Βερμούδων.
0: Θα εξαφανιζόσουν.
1: Θέλω βερμούδες καινούργιες
0: και
1: τώρα που σκέφτηκα.
0: Θα ένιωθα ότι είσαι κάπου καλά.
1: Ναι, κατάλαβες. Ναι. Θες να με εξαφανίσεις.
0: Ναι. Αν μπορούσατε να εξαφανίσετε κάτι, τι θα ήταν αυτό?
1: Α, τι θα μπορούσε.
0: Μπορούσες να ρίξεις κάτι στο τρίγωνο των Βερμούδων, να εξαφανίσεις κάτι.
1: Λοιπόν, κοίταξε. Πρώτο πράγμα που θα εξαφάνιζα στο τρίγωνο των Βερμούδων θα ήταν όλες τις ζυγαριές του κόσμου.
0: Αχ, τι ωραία.
1: Ζυγαριές όλες εκεί, στο πύργο εξώτερο.
0: Ναι.
1: Εκεί να πάνε.
0: Θα στείλω και τα ξυπνητήρια να τους κάνουν παρέα.
1: Μαζί και τα ξυπνητήρια. Φανταστείτε τη ζωή μας χωρίς ζυγαριά και ξυπνητήρι.
0: Τι
1: δύο
0: ωραία
1: απλά πράγματα.
0: Ήταν.
1: Τα βάζουμε στο τρίγωνο των Βερμούδων, να εξαφανίζονται, δεν ξανάρχονται πίσω. Πόσο διαφορετικά θα ήμασταν,
0: Τι λιγότερο άγχος.
1: Δεν θα πηγαίναμε στις δουλειές μας την ώρα μας.
0: Νιώθω ήδη μια παράξενη ελευθερία, ρε Πλάτωνα.
1: Είδες.
0: Χωρίς ζυγαριές και ξυπνητήρια.
1: Έτσι, αντικείμενα, να το πάμε στα άψυχα ή να βάλουμε και έψυχα. Δηλαδή, την γκρίνια το πρωί θα την έβγαζα.
0: Ωραία. Και την ίστα.
1: Και την ίστα.
0: Θα έβγαζα εγώ.
1: Ωραία. Στο τρίγωνο των Βερμούδων κι αυτή. Τι άλλο θα εξαφανίζατε?
0: Ευτυχώς που δεν σε έριξα, γιατί είδες τι ωραία πράγματα λες. Καλά έκανα και σε κράτησα.
1: Σου είμαι χρήσιμο, σου λέω, παιδί μου. Κράταμε στη ζωή σου. Viber 9931-0031. Τι θα εξαφανίζατε, ρε παιδί? Τι θα ρίχνατε στο τρίγωνο των Βερμούδων έτσι να εξαφανιστεί?
0: Να φύγει.
1: Στη μαύρη τρύπα και να μην το ξαναδούμε ποτέ. Περιμένουμε τα μηνύματά σας για να δούμε η φαντασία σας πού θα φτάσει.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession. Η πραγματική αυτοπεποίθηση είναι να νιώθεις καλά με σένα. Στις 20 Ιουνίου, ο Mix FM και η Hero Cosmetics σε περιμένουν στο Νικοσία Mall από τις 11 το πρωί για μουσική, δώρα και skincare vibes αφιερωμένα στο μήνα ευαισθητοποίησης για την ακμή. Mix FM Live Link από τις 12 μέχρι τις 2 παρέα με Κάλλη Ελευθερίου και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Σας περιμένουμε!
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Το συναυλιακό καλοκαίρι πήγε σε άλλο επίπεδο. Μετά το ιστορικό sold out των 60.000 και πλέον θεατών στο ΆΚΑ, ο Lex έρχεται στην Κύπρο.
3: Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους.
2: Ο καλλιτέχνης που έκανε το hip hop υπόθεση όλων. Νέων, μεγαλύτερων, ακόμα και ανθρώπων που δεν άκουγαν ποτέ rap. 24 Ιουνίου. Τάφρος Πύλης Αμοχώστου του στη Λευκοσία. Μία βραδιά. Ένα φαινόμενο. Μία εμπειρία που θα συζητιέται για χρόνια. Οι ARC καλοκαιρινές παραγωγές παρουσιάζουν τον Lex. Εσύ θα λυπείς. Εισιτήρια στο more.com.

0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.
1: Δευτερούλα, δευτερούλα, και τώρα θα το πω σωστά. Στα μέσα του μήνα είμαστε, 15 Ιουνίου, λίγο μετά τις 8, Mix FM Breakfast Show. Και συζητούσαμε πριν για το τρίγωνο των Βερμούδων, για πράγματα που χάνονται. Και μας ήρθε η έμπνευση να σας ρωτήσουμε εσείς αν θέλετε να εξαφανίσετε ένα πράγμα, ποιο θα ήταν αυτό. Σε λίγο θα δούμε όλα σας τα μηνύματα, τα οποία πραγματικά είναι εφάνταστα. Ο καιρός είναι εφάνταστος. Τι θα μας κάνει, θα είναι σταθερός ή θα αρχίσει πάλι τις βροχές? Σε λίγο θα τα δούμε αναλυτικά για όλη την εβδομάδα.

0: Πριν πάμε στο τρίγωνο των Βερμούδων και σε όλα αυτά που θα εξαφανίσουμε, άνοιξα εδώ τώρα το μήνυμα της Τζοάνας.
1: Κάθε φορά που λες τρίγωνο, να ξέρεις, εγώ ονειρεύω με τρίγωνο πανοράματος.
0: Να το ξεπεράσεις, σε παρακαλώ.
1: Αυτό, φεύγω τώρα, παίρνω τώρα το πρώτο αεροπλάνο και πάω πανόραμα να πάρω τρίγωνο να φέρω.
0: Καλημερούδια στο καλύτερο δίδυμο της Κύπρου, λέει η Τζοάνα μας. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Σήμερα είναι τα γενέθλια του γιού μου. Κλείνει τα 16, sweet 16. Θέλω να το ευχηθώ χρόνια πολλά, τον αγαπώ πολύ και πάντα θα είμαι δίπλα του σε ό,τι χρειαστεί. Happy birthday, Ανδρέα μου, και στέλνει και μια φανταστική φωτογραφία. Να τον χαίρεστε, Τζοάνα μου.
1: Σαν αδερφάκια είστε.
0: Ναι.
1: Δίπλα-δίπλα. Τι ωραία, μπράβο, να το χαίρεσαι.
0: Και τώρα, πάμε να εξαφανίσουμε, πάμε.
1: Λοιπόν, τι θα εξαφανίζατε στο τρίγωνο των Βερμούδων? Τα κιλά μου, λέει ο Σωτήρης. Καλημέρα, Σωτήρη μου. Είδες και εγώ. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι ένα τρίγωνο πανοράματος. Άρα καταλαβαίνεις ότι εκεί θα τα ρίξουμε. Η μόνη μας ελπίδα. Έτσι.
0: Η Άνθη μας τώρα θα εξαφάνιζε την Πεθέρα.
1: Διαχωρίζω τη θέση μου.
0: Κι εγώ.
1: Εντάξει.
0: Και πάμε παρακάτω.
1: Επειδή, ναι. Δεν το σκέφτηκα να το πω κι εγώ.
0: Όχι, δεν το σκέφτηκες καθόλου.
1: Δεν είναι ότι δεν το είπα επειδή αυτή την περίοδο τη φιλοξενούμε εδώ την Πεθερά μου και είναι τιμή μας και καμάρι μας και χαρά μας. Όχι, σε παρακαλώ, αν δεν μου βάλεις λόγια που δεν είπα.
0: Δεν πάει καλά, παιδιά.
1: Επειδή το σκέφτηκα, ήταν η πρώτη απάντηση που ήθελα να πω. Δεν την είπα.
0: Σαν δεν τρέπεσαι, ρε.
1: Όχι, δεν την είπα.
0: Ναι, γιατί εσύ μια χαρά θα πας το βραδάκι από εδώ και από εκεί που είναι η Πεθερούλα στο σπίτι.
1: Να είναι καλά.
0: Να είναι με τα μωρά.
1: Να είναι καλά.
0: Άντε.
1: Έτσι, μπράβο, πες τα, αδάκι μου.
0: Ωραία.
1: Ο Φραγκίσκο, στις αλλεργίες μου, το δρόμο του καλοκαιριού. Πω το δρόμο του καλοκαιριού, αυτό ο υδρότα του καλοκαιριού είναι άλλο πράγμα. Πολύ χθες, πολύ υδρότα ρίξαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Και το πρώτο, αλλά δεν το πούμε, Φραγκίσκο μου.
0: Αλλά μαζί σου. Όχι απλά στο τρίγωνο των Βερμούδων, ναι. Και φωτιά άμα του βάζαμε. Ο Παύλος μας, καλημόνι πουρέκια, θα εξαφάνιζα απλά το δάνειό μου.
1: Άτως.
0: Απλά. Τι μαζί του θα έφευγαν και πολλά άλλα, όπως το στρες, η μουρμούρα του μεγάλου μου αδερφού, άσε.
1: Πολλά μαζί.
0: Ναι.
1: Για το δάνειο συμφωνώ. Συμφωνώ και εγώ. Έστω
0: παιδιά,
1: το
0: εγώ άμα το πάρω,
1: ναι.
0: Θα το ρίξω.
1: Η Άννα θέλει να το εξαφανίσει πριν το πάρει. Καταλάβατε. Η Μελίνα, καλημέρα μας. Ένα πολύ κακό συνάδελφο θα έριχνα εγώ, που ευθύνεται για την παρέτησή μου.
0: Να τον ρίξεις, Μελίνα μου.
1: Ναι. Μελίνα.
0: Και στενοχωριέμαι πολύ που αναγκάστηκες εσύ να παρετηθείς.
1: Πόσο άσχημο είναι αυτό όμως, να σε κάνει κάτι έτσι ένας συνάδελφος, ναι. Και να λες θέλω να φύγω από τη δουλειά απλά και μόνο για αυτόν.
0: Ναι, αλλά η Μελίνα έβαλε την ψυχική της υγεία πάνω από κάθε σπαστικό συνάδελφο και τοξικό άνθρωπο.
1: Μπράβο.
0: Παρόλο που έχουμε μπουχτίσει με αυτή τη λέξη.
1: Καλά έκανες,
0: με την τοξικότητα.
1: Αλλά και εγώ ήθελα λίγο να το σπάσω τώρα, να το χαλαρώσω και να πω ότι σκέψου και εμένα, Μελίνα μου. Τόσα χρόνια.
0: Ρε, αλλά το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο νου με το τρίγωνο Βερμούδα ήταν να σε εξαφανίσω.
1: Βλέπεις.
0: Και εσύ λες.
1: Βλέπεις αυτά. Σε λίγο τα υπόλοιπα μηνύματά σας και μπορείτε να στείλετε φυσικά και άλλα μηνύματα στο Viber 9931 0031. Hear the clock ticking on the wall.

0: Can you please wake up?
1: This is the Mix FM Breakfast Show. Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.

0: Nine brown eyes.
1: Φανταστικά, παιδιά, έχουμε εξαφανίσει το μισό κόσμο εδώ, στο τρίγωνο των Βερμούδων.
2: Ναι.
1: Αλλά έχει πάρα πάρα πολύ πλάκα και χαιρόμαστε πολύ που μοιραζόμαστε μαζί πράγματα που θέλαμε να εξαφανίσουμε.
2: Καλημέρα στη Χριστιάνα. Για να φύγουν όλα τα βάρη, ζυγαριές, ξυπνητήρια, μηνύματα, κατανάλωση κτλ., θα εξαφάνιζα smartphones. Back to 90s. Ωπ, να το.
1: Ωπ, ανέξυπνο. Η Πέννη μας, καλημέρα. Τα δάνειά μας ήταν υπέροχα να εξαφανίζονταν.
2: Η Μαρίκα, καλημέρα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Εγώ θα εξαφάνιζα όλες τις αρρώστιες και την πείνα που βασανίζουν τον κόσμο.
1: Εννοείται. Το πρώτο αυτό θα ήταν. Η Άντριά μας, καλημέρα. Στα δύο αγαπημένα πλάσματα που ευχαριστούμε που μου φτιάχνουν τη μέρα. Εγώ θα πέταγα την πεθερά μου.
2: Όχι, δεν πρέπει να τα λες αυτά.
1: Ήταν τέλειο, γιατί ξεκίνησε με πολύ αγάπη για μας. Εγώ θα πέταγα την πεθερά μου. Γιατί να μην το εκφράσουμε τώρα μεταξύ μας είμαστε, παιδιά, μεταξύ να εκφραζόμαστε.
2: Το λουμπάγκο, λέει ο Κυριάκος, υποφέρω. Και το χειρότερό μου δεν είναι ο πόνος, αλλά η διαδικασία να φύγει. Παύση ύπνο που δεν με πιάνουν. Αντιφλεγμονώδη που νομίζω δεν δουλεύουν ποτέ. Φυσιοθεραπείες.
1: Σταμάτα.
2: Ουφού, περνώ δύσκολα και δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω σαν δικαιολογία για να αποφύγω τη δουλειά, διότι έχω deadline.
1: Ωραία, το λουμπάγκο σου θα έρθω μαζί να το πετάξουμε.
2: Ναι.
1: Τώρα, αν καταλάβω, πέσει και ο Πλάτωνας, τι να κάνουμε, ατυχήματα συμβαίνουν. Ο Μάριος, τα smartphone και τα social, συμφωνεί με τη Χριστιανά.
2: Η Μαρίνα θα πέταγα χωρίς δεύτερη σκέψη. Δύο τοξικές συναδέλφους που χάλανε όλο το vibe από τον καιρό που ήρθα. Προτιμώ χίλιες φορές ένα ξυπνητήρι, ζυγαριά να μου φωνάζει. Οπότε τι έβαλα. Και
1: Μαρίνα,
2: παρά από αυτές.
1: Μαρίνα, τι, στείλε μου τώρα location.
2: Τώρα, ερχόμαστε.
1: Τώρα. Και πολλά άλλα μηνύματα για το τι θα εξαφανίζαμε στο τρίγωνο των Βερμούδων. Τι λες να τελειώσουμε, τι μου πεις.
2: Σε λιγάκι τα υπόλοιπα, παιδιά, για να το κλείσουμε, γιατί γίνεται ένας χαμούλης. Στο Viber έχει κολλήσει.

0: Συνεχίζουμε με πράγματα που θέλουμε να εξαφανίσουμε, να τα ρίξουμε όλα στο τρίγωνο των Βερμούδων. Ο Χρήστος μας.
1: Διαχωρίζω τη θέση μου. Διαχωρίζω τη θέση μου από
0: Χρήστο. Πώς πάει κάποιο στο τρίγωνο, γυρεύει πεθερούλα μου προορισμό για διακοπές. Να της κάνω ένα δωράκι. Πεθερούλα μου, αν ακούς, δεν είμαι εγώ. Άλλος είναι.
1: Άλλος Χρήστος.
0: Έκλαψα, Χρήστο, έκλαψα γιατί εσύ η πρόθεσή σου είναι τόσο γλυκιά.
1: Ενώ Αντώνης λέει, να ρε παιδιά, το τρίγωνο των Βερμούδων. Εγώ όταν θέλω να χάσω κάτι, το δίνω στη γυναίκα μου. Ορίστε. Να το. Υπέροχο.
0: Αντώνη, κλαίω. Θυμίζεις με μένα που γυρεύω πάντα το κινητό μου. Πάντα, πάντα. Ο Στέφανος, τις μύγες.
1: Ναι, ρε παιδιά, τις μύγες και τα κουνούπια.
0: Τα κουνούπια.
1: Και τα
0: πώς δύο. Τα σκέφτηκα τα κουνούπια, με έχουν καταφάει.
1: Ο Κωνσταντίνος, τις κακές μου σκέψεις και μόνο. Mm. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, παιδιά. Τι
0: ωραίο μήνυμα.
1: Να φεύγανε κακές σκέψεις όλο το τρίγωνο των Βερμούδων.
0: Ναι, εδώ ο Ρένος λέει πόσο τέλεια και απίστευτα πέρασε στο event στην Αραδί που σας ευχαριστούμε πολύ. Χαιρόμαστε. Ήταν τέλειο το flashback.
1: Είδες τι ωραία. Λοιπόν, το μήνυμα του Φάνη θα το διαβάσουμε σε λίγο. Θα το μελετήσουμε το βίντεο που μας έστειλες. Η Ιωάννα λέει τον μάστρο μου. Ε, όχι.
0: Όχι εγώ, Ιωάννα.
1: Όχι Ιωάννα.
0: Ιωάννα η ακροάτρια.
1: Ακροάτρια.
0: Και είμαι εγώ με άλλο account.
1: Ναι, όχι.
0: Έστειλα από άλλο προφίλ.
1: Ναι. Όχι.
0: Μάστρε μου, σε αγαπώ.
1: Όχι, δεν πρέπει, παιδιά, τέτοια πράγματα.
0: Αυτό δεν διαχώρισε τη θέση σου.
1: Όχι απλά διαχώρισε τη θέση μου, δεν θέλω καν να το σκεφτώ. Δηλαδή με τίποτα.
0: Και βρήκαμε, παιδιά, το τρίγωνο των Βερμούδων σε άνθρωπο.
1: Α.
0: Καλημέρα στον Νικόλα, κάτι σχετικό λέει. Εγώ απλά πάσχω από οξία τριγωνοβερμουδίαση. Mm. Ό,τι κρατοχάνεται. Τι κλειδιά, τι πορτοφόλι, τι γυαλιά, τι κινητό. Νικόλα,
1: γεια σου, Νικόλα. Και κλείνουμε το μήνυμα του Αντρέα που θα ήσασταν στο τρίγωνο των Βερμούδων του ηγέτε. Γενικότερα του ηγέτε που δεν τα καταφέραν και καλά και αυτό. Φαίνεται, είναι ολοφάνερο. New music files. New now. Next. Mix FM. Zara Larsson. Midnight Sun. Midnight Sun. Hugo featuring Solto. Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean. Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig Tree Bay, στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική παίζει δυνατά παρέα με το Mix FM και τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε!
3: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γένειες και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
4: Τραγούδια που έζησες. Τραγούδησες. Και που δεν σταμάτησαν ποτέ να σε ακολουθούν. Disco Tech. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Amos Beach Bar στην παραλία Μακένζη στη Λάρνακα. Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G παίζουν τις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές, αλλά και ξένες επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Disco Tech. Το πάρτι ξεκινάει στις 9.30 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2482-8844. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: Και μας λέει στις γιορτές και καλά και τα ξέρεις όλα και ποιος γιορτάζει και όχι είναι Άγιος και όχι είναι Όσιος και ότι είναι το Αγιάννη.
1: Τι νεύρα είναι αυτά, τι επίθεση.
0: Έμα δεν μας τα λες όλα, Πλάτωνά μου.
1: Τι, γιατί.
0: Γιατί πότε γιορτάζουν τα βαμπύρ.
1: Πότε γιορτάζουν τα βαμπύρ.
0: Twilight. Twilight. Γελάσε. Χριστέ μου. Τι μου συμβαίνει.
1: Ρε,
0: έχω κάτι.
1: Πω.
0: Κάτι έχω.
1: Όχι, είναι αυτό το μια φορά το εξάμηνο που συμβαίνει.
0: Μα όχι, όχι. Αυτό το εξάμηνο ξανασυνέβη.
1: Ξανασυνέβη.
0: Αγχώνομαι λίγο. Έχω κάτι και δεν μου το λέτε. Twilight και ευχαριστώ πάρα πολύ την Άννα Μαρία που μου το έστειλε στο Instagram. Χαίρομαι πάρα πολύ άμα μου στέλνετε.
1: Γιατί Άννα Μαρία μου, γιατί.
0: Βέβαια, τα πιο ωραία που μου στέλνετε δεν λέγονται. Αυτό είναι το πρόβλημα και το δράμα μου. Και να καλημερίσω την G σε αυτή τη. Σε αυτό το σημείο.
1: Κάτι,
0: μου στείλει κάτι φανταστικό, ναι.
1: Αχα, και
0: θα το πω μετά τις 12.
1: Και τον Ευθύμιο που γράφει τέλειο, ενθουσιασμένος.
0: Τέλειο δεν ήτανε, Twilight.
1: Πολύ, πολύ τέλειο.
0: Φανταστικό.

0: Ανυπομονούμε να ακούσουμε τον καιρό γιατί κάνει διάφορα τερτύπια. Mm-hmm. Αλλά πάμε να πούμε αυτή την φανταστική καλημέρα.
1: Καλημέρα, λέει η Άννα Μαρία, και καλή εβδομάδα, παιδιά. Χαιρετισμούς στα τρελοκομεία του καλύτερου γραφείου των κοινωνικών ασφαλίσεων.
0: 9-10. 910. Λοιπόν, καλημέρα στους καλύτερους.
1: Δεν έχουμε ιδέα τι είναι το 910, να ξέρετε.
0: Αλλά το γραφείο,
1: είστε φίλοι μας. Είστε φίλοι μας, ναι. Είστε συμπαραστάτες, είστε. Μην ξεχάσετε. Τώρα είπαμε την καλημέρα, είπαμε τους χαιρετισμούς.
0: Ναι.
1: Όταν σας χρειαστούμε, μας πείτε ποιοι είστε.
0: Κανονίστε, 910. Άννα Μαρία.
1: Θα
0: τώρα
1: πάμε...
0: εδώ και σε νούμερα, Άννα Μαρία.
1: Γιατί έτσι και δεν μας θυμάστε, θα πάμε στο 911.
0: Αχα, ή στο 909.
1: Στο 909. Οκ, okay. Και δεν υπάρχει.
0: Ναι, εντάξει, αντί να προσπαθήσουμε να κρύψουμε την ασχετοσύνη μας, κάνουμε το χειρότερο. Σιώπα. Διάβασε το μήνυμα, μπε καλημέρα, σε σιώπα.
1: Πάμε σε κάτι που είμαστε ειδικοί όμως. Τον καιρό, γελάω.
0: Ναι. Όχι, είσαι ειδικός.
1: Είμαι, παιδιά. Ό,τι είπα, έπεσα μέσα.
0: Έπεσε, βέβαια, την κίτρινη προειδοποίηση δεν την είπες. Αλλά λέω εγώ τώρα, μήπως δεν είχε βγει.
1: Δεν είχε βγει η κίτρινη. Την Παρασκευή δεν είχε βγει.
0: Εντάξει.
1: Σήμερα, λοιπόν, παιδιά μου, καλά. Θα είναι ο καιρός γενικότερα έθριος με κάποιες αυξημένες νεφώσεις. Από το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές για καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Μια από τα ίδια δηλαδή. Με θερμοκρασία να φτάνει τους 34 βαθμούς.
0: Εντάξει.
1: Πες το.
0: Τι να πω. Υπάρχει μια μικρή άνοδος. Γιατί είχαμε 33.
1: Έτσι είναι και 33, παιδιά, την προηγούμενη μέρα. Και την επόμενη 34 υπάρχει μια άνοδος.
0: Υπάρχει. Ξεκινήσαμε με 35 που έλεγε το πρώτο 35. Την επόμενη μέρα 33.
1: Είχαμε μια πτώση.
0: Την μεθεπόμενη 33. Σοβαρή πτώση. Τώρα 34.
1: Ναι.
0: Άνοδος.
1: Στο εσωτερικό. 28 στα δυτικά παράλια, 30 στα υπόλοιπα παράλια και 24 στα ψηλότερα ορεινά. Και το βράδυ πέφτουν στου 19 βαθμού στο εσωτερικό και τα παράλια και 14 στα ψηλότερα ορεινά. Γενικότερα σταθεροποιείται η κατάσταση. Με κάποιες βροχές να κάνουν έτσι την παρουσία τους ανά περιοχές, κυρίως στα ορεινά, αλλά και σε κάποιες περιοχές του εσωτερικού. Ευχαριστημένη.
0: Πάρα πολύ και με βόλεψες τώρα μέχρι να τα πεις. Ναι. Έβαλα και αντιλιακή.
1: Ναι, τι κάνεις εκεί,
0: και φτιάχνω τη φρυδάκι.
1: Είδα και τέτοιο.
0: Αντιλιακή απλά.
1: Ναι.
0: Το έβαζα λίγο με πινελάκι.
1: Με πινέλο.
0: Γιατί, ναι, γιατί έχω μια ξηρότητα στην επιδερμίδα και δεν άπλωνε με το χέρι.
1: Τι περνάς, δεύτερο χέρι περνάς. Τι κάνεις.
0: Έβαλα αντιλιακό.
1: Ναι.
0: Και κάνω τώρα λίγο φρύδι. Μου τέλειωσε αυτό του φρυδιού. Φέρτε μου κάτι τίποτα.
1: Α, κάτι για φρύδι θέλουμε.
0: Ναι.
1: Τι θέλουμε για φρύδι, αντιλιακό.
0: Όχι, τέτοιο. Τι? Έτσι.
1: Α, πώς λέγεται αυτό.
0: Ασχέτη, ρε, πλάτωνα.
1: Ισιωτής.
0: Χτενάκι.
1: Χτενάκι.
0: Χτενάκι,
1: χτενάκι φρυδιού, παιδιά. Θέλει η κοπέλα εδώ, θέλει χτενάκι φρύδιου. Σας παρακαλώ.
0: Τρομάρα μου.
1: Θέλω κι εγώ ένα.
0: Γιατί πετάω την κατρίκη. Θα σου βάλω τώρα.
1: Μπράβο, ναι, μπράβο.
2: Τον καιρό σας προσφέρει η Κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Μπάνκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 2, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το Main Stage ανεβάζει ρυθμούς με R&B sounds από Petty Sen, Mr. MK, Mr. Coos, Delore, MX, Ash, ADM, Mario. Hosted by MC Stan. Στο Garden Stage, Afrobeats με τους Fat Cat, Diz, Maldiva, Coos, Adel Moon, Gosa. Προπόληση εισιτήριων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
3: Κούλα μα κούλ.
4: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυθό Μελετίου.
5: Παρέα με τους Papillon Band.
4: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
6: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
4: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.
1: Ποιος είναι ο αγαπημένος μας γκρινιάρης? Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που ακόμη και για τα δώρα, για τις γιορτές, για τα πάρτι, για τα γενέθλια θα βρει κάτι να μουρμουρήσει? Ο λατρεμένος μας Πλάτων Μουρατίδης. Ο Χάρο μου λέει για κάτι που αφορά δώρα και γενέθλια. Ανυπομονούμε να ακούσουμε τι έχει να μας πει. Ανυπομονούμε, εντάξει, καταλάβατε εσείς, με ερωτηματικό. Έχω να μοιραστώ μαζί σας κάτι που διάβασα για τον Σαλβατόρ Νταλί και έπαθα πλάκα και περιμένω να πείτε και την άποψη.

0: Να, έλεγα τα καλύτερα για σένα πριν από λίγο.
1: Ναι, το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω.
0: Μου, με την οικογένειά μας πια τους
1: ακροατές μας. Να σας πω κάτι.
0: Εντάξει. Άς μας ρε μουρμούρι.
1: Όχι, δεν είμαι μουρμούρης, όλα είσαι. Καλά. Τα παιδικά πάρτι, ευχαριστούμε πάρα πολύ όταν έρχεστε, όταν ερχόμαστε εμείς. Αλλά ο χάρο μου για την επόμενη μέρα θα πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα.
0: Τι, δηλαδή.
1: Θα έρχεστε στο σπίτι αυτού που δώσατε το δώρο.
0: Α, να φάμε ό,τι έμεινε.
1: Όχι.
0: Α.
1: Να, μπορείτε να φάτε και ό,τι έμεινε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά να φτιάξετε το παιχνίδι που του πήρατε.
0: Άτε ρε πιάτο να τώρα.
1: Έφαγα μια ολόκληρη μέρα, να συναρμολογώ. Έφαγα μια ολόκληρη μέρα γιατί θέλανε να τα ανοίξουν όλα. Να παίξουν. Όχι
0: έτσι
1: να παίξουν
0: πρέπει.
1: Αυτό. Και ξέρεις, δεν παίζουμε με το ένα, το κλείνουμε στο κουτάκι του, το βάζουμε εδώ και πάμε ανοίγουμε το άλλο.
0: Ναι.
1: Ανοίξαν όλα τα παιχνίδια, ανακατεύτηκαν όλα τα παιχνίδια, το ένα μαζί με το άλλο. Εγώ σε μια γωνίτσα έπαιζα με τα αυτοκινητάκια που του πήρε εσύ.
0: Εσύ, ναι, βρε, αντί
1: στη μοναξιά μου εκεί, στην ησυχία μου. Έκανα, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που κάνουν, πατά και κάνουν, τρέχουν τα αυτοκινητάκια και βλέπει ποιο θα κερδίσει πρώτο.
0: Πολύ ωραίο.
1: Και την επόμενη φορά, ήμουν σίγουρος γι' αυτό. γιατί μόλις σου είπα, έπαιξα με τα αυτοκινητάκια που του πήρατε, με κοίταξε λίγο να.
0: Όχι, ήμουν εκεί.
1: Και το πέρα.
0: Επειδή είχες άλλη δουλειά με αυτοκίνητα,
1: ναι,
0: και μπερδευτικά. Και λέω, τι έκανε.
1: Επίσης, όλοι εσείς που παίρνετε δώρα σε πάρτι, θα φέρνετε και τις μπαταρίες. Τέλος.
0: Ναι. Εδώ θα συμφωνήσω για πρώτη φορά μαζί σου.
1: Έτρεχα, μάζευα μπαταρίες γιατί ωραίο αυτό το παιχνίδι. Πώς δουλεύει, θέλει τέσσερις μπαταρίες.
0: Ναι.
1: Πού να τις βρω εγώ, παιδιά, τις τέσσερις. Κάντε τις τέσσερις, τις έχω. Το άλλο που θέλει άλλες τέσσερις, το άλλο που θέλει 14.
0: Και είναι, θέλει μικρές, θέλει, ναι, μεγάλες. Θέλει πιο μικρή, θέλει πιο μεγάλη.
1: Φέρτε μπαταρίες μαζί με τα δώρα σας. Αλλιώς πάρτε τα πίσω.
0: Την επόμενη φορά,
1: ναι,
0: στο επόμενο πάρτι του Φίβου,
1: ναι,
0: δεν θα του πάρω δώρο.
1: Τι,
0: θα μπαταρίες. Του πάρω μπαταρίες.
1: Μπράβο.
0: Από όλα τα είδη,
1: ωραία,
0: από όλα τα σχήματα, από όλα τα μεγέθη.
1: Ξέρεις τι δώρο θα του πάρεις και θα το εκτιμήσεις πάρα πολύ. Ο μπαμπάς του. Θα πάρεις όλα τα μεγέθη, θα είναι επαναφορτιζόμενες και θα έχει και ένα τέτοιο που τις φορτίζει κιόλας.
0: Oh,
1: αυτό θέλω, παιδιά.
0: Τέλεια.
1: Αυτό θέλω, να φορτίζω τις μπαταριούλες μου, γιατί δεν όλη τη μέρα αυτό κάνω. Παίρνω μπαταρίες και βάζω στα παιχνίδια του.
0: Ηρέμησε τώρα που το μοιράστηκες. Λένε ότι άμα μοιράζεσαι το δράμα σου,
1: ναι,
0: νιώθεις καλύτερα.
1: Νιώθω καλύτερα.
0: Απλά τώρα εκνεύρισε σε εμάς.
1: Νιώθω καλύτερα. Δεν πάω στο κεφάλαιο να τα κάνουμε τα όλα για ανακύκλωση, τα χαρτιά.
0: Α,
1: δεν,
0: ναι,
1: ανοίγω αυτό το κεφάλαιο,
0: ναι,
1: που έφαγα όλη μου τη ζωή χθες. Για να δώσω κανένα κύκλο γιατί περνούσε το βράδυ.
0: Και δεν είναι μόνο χαρτιά. Κάποιοι θα έχουν και το πλαστικό, θα έχουν και το σελοφάν, θα έχουν και τα άλλα, τις φουσκαλίτσες.
1: Ναι, παιδί μου,
0: για να το προστατεύουν.
1: Είχα τρεις σακούλες. Η μία για πλαστικά, η άλλη για χαρτιά και η άλλη ό,τι δεν ανακυκλώνεται.
0: Ναι. Τα μπαλόνια, πες μου.
1: Τα
0: βρήκατε όταν πήγατε σπίτι.
1: Τα μπαλόνια ήταν εκεί.
0: Ωραία.
1: Ήταν εκεί. Δεν θα
0: ήταν
1: φύγουν.
0: Μας.
1: Για ένα διάστημα δεν θα φύγουν.
0: Αντέχουν τούτα, μάνα μου, μήνες.
1: Να
0: σου πω εγώ.

0: Pronto, come
1: stai? Έπαθες?
0: Sto bene.
1: Αχ, τι έπαθε, παιδιά, τι έπαθε.
0: Μιλάω Ιταλικά γιατί η Ιταλία, Πλάτωνα, και εσύ τα ξέρεις καλύτερα από μένα.
1: Εντάξει, αλήθεια είναι αυτή.
0: Τι ωραία χώρα. Θέλεις να πάμε να απολαύσουμε το απεριτίβο μας? Να δοκιμάσουμε ένα τέλειο πιάτο πάστα, μια πίτσα.
1: Α, βέβαια.
0: Ένα εσπρεσάκι στην πιάτσα Ναβόνα.
1: Α, μήπως στη πιάτσα Ναβόνα.
0: Α, Ναβόνα.
1: Πού τονίζετε, ρε παιδιά?
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί
0: τα τόνισα όλα, ρε παιδιά. Ναβόνα.
1: Ναβόνα. Η Ρώμη σε καλή με τις απευθείας πτήσεις της Αιτζίαν έως 5 φορές την εβδομάδα. Πάμε από Λάρνακα, Ρώμη απευθείας. Σε μόλις 3 ώρες και 50. Όχι και 50. 3 ώρες και 30 λεπτά. 3,5 ώρες δηλαδή.
0: 3,5 ώρες, ρε παιδιά.
1: Βρίσκεσαι στην πιο ιστορική πόλη, στο aegeanair.com. Βλέπουμε ακριβώς τις πτήσεις. Και κλείνουμε τις θεσούλες μας.
0: Εσύ
1: να ξέρεις, αν κλείσουμε μαζί, ναι, δεν θα κάτσουμε δίπλα-δίπλα.
0: Γιατί?
1: Αυτό το ξέρει.
0: Όχι. Δεν ξέρω τίποτα άλλο. Περκέ, τι είναι? Στη Ρώμη, λοιπόν, παιδιά, θα πάμε.
1: Απευθείας πτήσεις από την Αιτζίαν 5 φορές την εβδομάδα.

0: Για πες τώρα, τι είναι αυτό σήμερα, δοκιμαστική ειδοποίηση.
1: Ναι, στο λέω για να μην τρομάξεις, γιατί εσύ είσαι από αυτούς που μόλις λένε, α, τι είναι
0: αυτό. Καλά, κάτσε να πετύχει. Ναι. Να έρθει το μήνυμα.
1: Θα έρθει, παιδί μου, σου λέω, είναι όλα έτοιμα. Θα έρθει. Σήμερα, παιδιά, έχουμε δοκιμαστική ειδοποίηση μέσω του CY Alert. Θα γίνει σε πανκύπρια κλίμακα. Λοιπόν, σε πραγματικό περιβάλλον λειτουργίας, θα είναι η τελευταία προγραμματισμένη αποστολή. Η ειδοποίηση θα αποσταλεί μεταξύ 2.30 και 3.30 το απόγευμα.
0: Και άρα, τι θα αφορά?
1: Θα είναι ένα σενάριο απαγωγής προσώπου, το οποίο έχει δηλωθεί ως ελείπον. Λοιπόν, η ειδοποίηση θα συνοδεύεται από το χαρακτηριστικό έντονο ήχο.
0: Μήπως δεν θα συνοδεύεται?
1: Δεν θα συνοδεύεται. Όχι. Θα έρθει μόνη της. Δεν θα συνοδεύεται. Είδες, σήμερα προσπερνώ ένα λέξη. Δεν θα συνοδεύεται, λοιπόν, από εκείνον τον ήχο. Προς αποφυγή πρόκλησης αναστάτωσης. Για σένα να το κάνουν, ναι.
0: Άρα είναι πολύ καλό αυτό, Πλάτωνα, που μας λες. Και ευχαριστούμε. Ούτε που το πήρα χαμπάρι εγώ, παιδιά.
1: Θα αναγράφει πάνω δοκιμή ή άσκηση, κάτι τέτοιο. Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα εσείς. Απλά θέλουμε να δούμε. Εγώ που με έβαλα. Θέλουμε να δούμε όλο μας το επιτελείο ότι δουλεύουν όλα στην εντέλεια και αχρίαστο να είναι.
0: Αλλά είναι.
1: Γενικότερα είναι πολύ χρήσιμο.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Υπήρχε ήδη και στην Ελλάδα αυτό το σύστημα και έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Μακάρι να μην έρθουν ποτέ, αλλά. Αν έρθουν, θα είμαστε,
0: Έτοιμοι, προετοιμασμένοι και για να βοηθήσουμε κατευθείαν.
1: Αύριο το πρωί θα συζητήσουμε πώς τρομάξατε, πώς το ξέρατε και παρόλα αυτά τα χρειαστήκατε. Εντάξει, ωραία.

0: music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New music files on Mix FM.
3: Τα new music files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
5: Mix FM Live Link παρέα με την CableNet το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μύριζε καλοκαίρι και το νέο κατάστημα της CableNet στο Παραλίμνη γιορτάζει και σας περιμένει με πολλά δώρα συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Το γιορτάζουμε με Live Link παρέα με Mix FM από το νέο κατάστημα της CableNet στην οδό Γεωργίου Γουρουνιά 218 στο Παραλίμνη. Σάββατο 20 Ιουνίου, 10 με 12 το πρωί, CableNet και Mix FM Live Link. Σας περιμένουμε.
6: Ο πιο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης της γενιάς του, Σταύρος Κωνσταντίνου, επιστρέφει στον μοναδικό κήπο της πρωτεύουσας. Garden Day and Night, κάθε Πέμπτη στις 8. Ένα live γεμάτο καλοκαιρινές επιτυχίες, πάθος και μοναδική ενέργεια. Εκεί όπου οι νύχτες της πόλης αποκτούν ρυθμό. Κάθε Πέμπτη στο Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.

0: Διάβασα κάτι φανταστικό και πρέπει οπωσδήποτε να το μοιραστώ μαζί σας.
1: Χαιρόμαστε πάρα πολύ να ακούμε ιστορίες δικές σου, να μοιράζεσαι τη γνώση σου.
0: Σαν δεν τρέπεσαι, ρε, με ειρωνεύεσαι.
1: Όχι, ποτέ, ανάγκη μου. Ποτέ.
0: Λοιπόν, το Σαλβαντόρ Νταλί τον ξέρεις, φαντάζομαι.
1: Καλά με τον Σαλβαντόρ. Ρούλι τον έλεγα εγώ, τόσο καλή σχέση. Ρούλι.
0: Ότι πρόλαβες τον.
1: Σαλβαντορούλη. Α, βγαίνει, εντάξει.
0: Ο Σαλβαντόρ Νταλί, παιδιά, έκανε κάτι φανταστικό. Μετέτρεψε τη ματαιοδοξία σε δωρεάν φαγητό για χρόνια. Πώς? Πήγαινε για φαγητό, για δείπνο. Και δεν πήγαινε μόνος του. Προσκαλούσε και όλους τους φίλους του. Σκεφτείτε τώρα 10-15 άτομα σε ένα dinner. Ερχόταν ο λογαριασμός και έλεγε ο Σαλβαντόρ, όχι, παιδιά, αφήστε τα, είναι από μένα. Έπαιρνε επιταγή. Έγραφε ολόκληρο το ποσό που μπορεί να ανερχόταν και σε χιλιάδες.
1: Άμα κερνούσε.
0: Και τι έκανε. Γύρναγε την επιταγή και στο πίσω μέρος σκίτσαρε. Ζωγράφιζε και μετά υπέγραφε.
1: Τέλειο.
0: Και όχι μονογραφή, με ολόκληρη την υπογραφή του. Οπότε κανείς δεν εξαργύρωνε την επιταγή, γιατί θέλανε αυτό το έργο τέχνης να μείνει στην κατοχή τους.
1: Βέβαια, τι θα πας εξαργύρωση τώρα, έχεις ολόκληρο. Εντωμεταξύ, αυτοί θα μπορούσαν αργότερα αυτές τις επιταγές να τις δώσουν.
0: Βεβαίως.
1: Το έχει υπογράψει ο Νταλί.
0: Βεβαίως, και δεν πλήρωνε απλώς με χαρτί, πλήρωνε με μύθο. Αγόραζαν οι άνθρωποι, είχαν την αίσθηση ότι βρίσκονται κοντά στο μεγαλείο. Οπότε δεν εξαργύρωναν την επιταγή.
1: Τι ωραία.
0: Και τι μεγάλη μαγκιά. Έκανε χρήμα τη ματαιοδοξία των άλλων. Και το ονόμασε δείπνο.
1: Και έτρωγε τζαμπέ.
0: Χιλιάδες δολάρια τώρα, έτσι.
1: Φαντάζομαι.
0: Η επιταγή ήταν απλώς χαρτί. Το νόμισμα ήταν το όνομά του.
1: Λοιπόν,
0: δεν φανταστικό, ρε παιδιά.
1: Θα σε βγάλω σήμερα. Θα πάμε σε εστιατόριο. Θα πάμε σε εστιατόριο σήμερα.
0: Και
1: θα υπογράψουμε επιταγή. Θα πληρώσουμε επιταγή. Θα τη γυρίσω πίσω και θα κάνω την αγαπημένη μου ζωγραφιά. Αυτό το ανθρωπάκι που κάνουν, που είναι ένα κύκλο, μια γραμμή και σαν ξυλαράκια τα χέρια και τα πόδια.
0: Φανταστικό, αλλά πρέπει να υπογράψει.
1: Νουκ!
0: Όχι, νουκ. Ολόκληρη την υπογραφή θέλουμε. Α, θα έχει καλλιτεχνικό, το νουκ.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει.
1: Να το κάνω. Σαλβαντόρ Ντε Νούκο.
0: Εγώ θα κάνω εκείνο το smile που κάναμε με τη φινιτζάμε στη μέση.
1: Θα μας κυνηγάνε.

0: καλά και αυτό το μαράκι το Πορφυράκι. Πρέπει να έρχεται πάντα στην ώρα της. Άσε μας λίγο.
1: Και απορώ πως ήρθε στην ώρα της, γιατί χθες μέχρι το πρωί χόρευε στην Αραδίπου. Στο flashback.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παιδιά, μαζεύουμε. Τα πράγματά μας.
0: Τα πραγματάκια μας, αλλά πάρτε τα μπουγαλάκια σου. Πάμε σε άλλη παραλία.
1: Μπράβο, ξεκίνησε ωραία η εβδομάδα μας.
0: Και θέλω να σου πω κάτι για αυτή τη σίτα μας.
1: Για πες.
0: Εκεί που έχουμε τα πάντα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Έρχεται και μας δίνει κι άλλα.
1: Α.
0: Και αυτή τη φορά τι μας προσφέρει, ξέρεις.
1: Για πες.
0: Δωρεάν συνδρομή World Plus για 6 μήνες. Για να έρχονται όλα στην πόρτα μας. Μπορείτε εννοείται να μάθετε περισσότερα στη σελίδα της ΣΥΤΑ ή σε οποιοδήποτε κατάστημα.
1: Και το Μπίνμπαρ μας καλομαθαίνει, γιατί έχει φέρει 3 ολόφρεσκους χυμούς φρούτων και μια sparkling matcha λεμονάδα. Γιατί το καλοκαίρι είναι ήδη εδώ και το Μπίνμπαρ το υποδέχεται με ακόμα περισσότερα vibes χαράς. Και θυμίσουμε ότι είναι Δευτέρα σήμερα και Δευτέρα στη Shell σημαίνει Shelby Power 98 οκτανίων σε τιμή προσφοράς, η νέα γενιά καυσίμων που καθαρίζει 100% τα κρίσιμα μέρη του κινητήρα.
0: Όλα τα ωραία σας τα είπαμε. Ευχόμαστε να έχετε μια φανταστική εβδομάδα. Αύριο πάλι εδώ,
1: Αχα, εδώ θα είμαστε. Σας αποχαιρετούμε με Hot Track of the Week, Talk to You. Και μην ξεχνάτε να φτιάχνετε κάθε μέρα τη δική σας μέρα.
0: Και εννοείται τη μέρα αυτών που αγαπάτε. Fresh, loud, on repeat. Your Hot Track of the Week.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

0: Number 3.
1: Hey, Mr. DJ.
0: Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession. Η πραγματική αυτοπεποίθηση είναι να νιώθεις καλά με σένα. Στις 20 Ιουνίου, ο Mix FM και η Hero Cosmetics σε περιμένουν στο Νικοσία Mall από τις 11 το πρωί για μουσική, δώρα και skincare vibes αφιερωμένα στο μήνα ευαισθητοποίησης για την ακμή. Mix FM Live Link από τις 12 μέχρι τις 2, παρέα με Κάλλη Ελευθερίου και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Σας περιμένουμε!
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Τραγούδια που έζησες. Τραγούδησες. Και που δεν σταμάτησαν ποτέ να σε ακολουθούν. Discotech. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Amos Beach Bar στην παραλία Μακένζη στη Λάρνακα. Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G παίζουν τις μεγαλύτερες κυρίως ελληνικές αλλά και ξένες επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Discotech. Το πάρτι ξεκινάει στις 9.30 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2482-8844. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.

Καλημέρα, καλώς ορίσατε στον Mix FM, καλώς ορίσατε στο Mix at Work. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα, σήμερα 15 Ιουνίου, στα μισά του μήνα. Βρισκόμαστε ακριβώς στην καρδιά του Ιουνίου και θέλω να σας πω ότι το highlight του Σαββατοκύριακου ήταν το χθεσινό πάρτι στην Αραδίπου, παιδιά. Ήξερα ότι κάνουμε παρτάρες, ήξερα ότι είμαστε το καλύτερο χωριό, αλλά χθες το επιβεβαίωσα. Μία παρτάρα, flashback στην πλατεία του χωριού, χαμός, πάρα πολύ κόσμο, πολύ ωραίο vibe, όλοι χορεύανε. Είδα συμμαθητές μου, είδα άτομα τα οποία έχω να δω πάρα πολλά χρόνια. Το καταχάρηκα και σκέφτηκα, σκέψεις που έκανα μόνη μου, ας πούμε, στην πορεία, στην επιστροφή, είναι ότι πρέπει να πηγαίνουμε στα χωριά μας, να τα επισκεπτόμαστε, να βλέπουμε τους ανθρώπους που μεγαλώσαμε, που είμαστε μαζί στο σχολείο, αν αυτό μας κάνει καλό. Αν είσαι από ένα χωριό το οποίο δεν σου έδωσε κάτι καλό, τότε μην πας, δεν είναι ανάγκη. Αλλά χθες το καταχάρηκα, πέρασα πάρα πολύ ωραία και εύχομαι να υπάρξει ένα επόμενο πάρτι ξανά στην Αραδίπου για να συναντηθούμε ξανά όλοι μαζί και να περάσουμε πανέμορφα και φανταστικά. Μαρία Πορφυρίου στο μικρόφωνο μαζί σας. Μαζί με τα Coffee Berry στην παρέα μας αποκλίνουν 10 χρόνια παρουσίας φέτος και το Osteo Advanced Bone Support της Nature's Aid.

πολύ σημαντικό Σαββατοκύριακο για όλους μας, γιατί 21 Ιουνίου γιορτάζουμε την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής και έχουμε το απόλυτο beach party, γιατί ο Mix FM βασίζεται στη μουσική και εννοείται ότι θα προσπαθούσαμε να κάνουμε αυτή τη μέρα όσο καλύτερη γίνεται και το καταφέραμε. Βάζουμε soundtrack στο καλοκαίρι, την Κυριακή 21 Ιουνίου, μαζί με τα Coffee Berry που γιορτάζουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, και δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, στο Fig Tree Bay, στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, ολοήμερο beach party δίπλα στο κύμα, με live link, καλοκαιρινή διάθεση στα κόκκινα και φυσικά η αγαπημένη απόλαυση Coffee Berry για να κρατήσει η μέρα σου στο maximum. Οπότε μάζεψε την παρέα σου, φορά το καλοκαιρινό σου mood και έλα να ζήσουμε μαζί την πιο μουσική μέρα του καλοκαιριού, Κυριακή 21 Ιουνίου, στο Zorpas by the Sea, στο Fig Tree Bay.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig Tree Bay, στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική παίζει δυνατά παρέα με τον Mix FM και τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε!
3: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γένειες και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.

Πόσο ωραία θα ήταν αν ήμασταν τώρα όλοι στην Ιταλία, που είναι ωραία χώρα και θέλεις έτσι να απολαύσεις το υπέροχο φαγητό. Είναι και αγαπημένη μου κουζίνα, μακαρόνια, πίτσες, παγωτά, όλα τα ωραία, υπέροχες πιάτσες, να πιεις ένα εσπρέσο στην πιάτσα Ναβόνα. Η Ρώμη, όπως καταλαβαίνετε, μας καλεί και έχουμε απευθείας πτήσεις με την Aegean έως και 5 φορές τη βδομάδα από Λάρνακα. Οπότε τώρα είναι κατάλληλη περίοδος για να ταξιδέψετε σε αυτή τη μαγική χώρα. Μόλις σε 3,5 ώρες θα βρίσκεσαι στην πιο ιστορική πόλη της Ευρώπης. Μπες στο aegeanair.com, πες ναι και κλείσε το επόμενο ταξίδι σου.

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Mix FM Live Link παρέα με την Keplenet το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μύριζε καλοκαίρι και το νέο κατάστημα της Keplenet στο Παραλίμνη γιορτάζει και σας περιμένει με πολλά δώρα συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Το γιορτάζουμε με Live Link παρέα με Mix FM από το νέο κατάστημα της Keplenet στην οδό Γεωργίου Γουρουνιά 218 στο Παραλίμνη. Σάββατο 20 Ιουνίου 10 με 12 το πρωί. CableNet και Mix FM Live Link. Σας περιμένουμε.
3: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 3, Σάββατο 4 Ιουλίου στο Main Stage, δυνατά EDM Vibes με Paul Anthony, African Stevenson, Hijax, Mr. Unknown, Elgato, Givaso, Tether, hosted by Napaman. Και στο Garden Stage, Pure Techno Energy από Penny K, Madimiel, Tanya, Heroin, Veil Grooves, Lulu, Tian. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.

ήταν ο Alex Warren με το Ordinary και με αυτό το κομμάτι μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όσους δονήστηκαν αυτή τη στιγμή. Να σας πω ότι μέσα σε όλα τα άλλα που ζήσαμε αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί ήταν ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο, χθες εγώ τελείωσα, όχι χθες. Χθες ξεκίνησα το τελευταίο επεισόδιο. Όταν μπήκα σπίτι και σήμερα το πρωί τελείωσα τη σειρά Off Campus και παιδιά δεν ξέρω αν το έχετε ζήσει, αλλά νιώθω ότι κάποιες σειρές έχουν φτιαχτεί για να μας καταστρέφουν τη ζωή. Έχω φάει τόσο κόλλημα, ούτε 15 χρονών να ήμουν. Δεν ξέρω αν συμπάσχετε όσοι όσες το είδατε. Στείλτε μου ένα μήνυμα να με καθησυχάσετε λίγο, γιατί έχω πάθει τρομερό κόλλημα και δεν ξέρω τι μου γίνεται, ποια είμαι και που πάω σε αυτόν τον κόσμο. Το Off Campus, αν δεν το έχετε δει, να το δείτε. Αξίζει αυτή η όλη καταστροφή στην οποία αναφέρομαι. Μαρία Πορφυρίου στο μικρόφωνο μαζί σας με τα Coffee Berry στην παρέα μας και τα μηνύματα σας τα οποία έρχονται στο 3131 ή στο 993100031 στο Viber. Ξεκίνησε και διαγωνισμός, θα τα πούμε όλα σε πολύ λίγο. No matter what, no matter what.

Αν σας αρέσει να μαγειρεύετε και να πειραματίζεστε την κουζίνα, τότε ξέρετε πως Φλόρα είναι η μία επιλογή, γιατί είναι απαλή στην υφή, πλούσιο σε γεύση και ιδανικό για άλυμα μαγειρική και ζαχαροπλαστική, και είναι 100% φυτικά, χωρίς φινικέλαιο. Και το καλύτερο απ' όλα είναι ότι σε συνεργασία με Φλόρα σας κάνουμε δώρο το απόλυτο kitchen upgrade. Ένα Kenwood Poly Mixer και Blender 3-1 για να κάνεις κάθε συνταγή πιο εύκολη και πιο απολαυστική. Αυτό που πρέπει να κάνεις για να μπεις στο διαγωνισμό είναι να στείλεις μήνυμα στο 3131, να γράψεις Φλόρα, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία, και έτσι μπαίνεις στην κλήρωση.

0: Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Το συναυλιακό καλοκαίρι πήγε σε άλλο επίπεδο. Μετά το ιστορικό sold out των 60.000 και πλέον θεατών στο ΆΚΑ, ο Lex έρχεται στην Κύπρο.
3: Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους.
2: Ο καλλιτέχνης που έκανε το hip hop υπόθεση όλων. Νέων, μεγαλύτερων, ακόμα και ανθρώπων που δεν άκουγαν ποτέ rap. 24 Ιουνίου. Τάφρος Πύλης Αμοχώς του στη Λευκοσία. Μία βραδιά. Ένα φαινόμενο, μία εμπειρία που θα συζητιέται για χρόνια. Οι ARC καλοκαιρινές παραγωγές παρουσιάζουν τον Lex. Εσύ θα λυπείς. Εισιτήρια στο more.com.
4: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
5: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
6: Θυμήσου τα καλοκαίρια εκείνον τον καιρό.
7: Ανοιγάλε μας καλοκαίρι.
5: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.
8: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

Με αυτά και με αυτά ξέχασα να αναφερθώ στον καιρό. Γιατί τι είχαμε το Σαββατοκυριακό? Πάλι σκαμπανεβάσματα είχαμε. Μια χαρά ζέστη είχαμε μέχρι το μεσημέρι. Από το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα σε διάφορες περιοχές του νησιού είχε μέχρι και χαλάζει. Να σας πω την αλήθεια, εγώ ήμουνα στην Αγία Νάπα Σαββατοκυριακή και η Αγία Νάπα ήταν πολύ καλός ο καιρός. Ούτε μια βροχή δεν έριξε. Στον Πρωταρά όμως έριξε. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Είναι περίεργο το λέω, το ξέρω και το καταλαβαίνω. Αλλά τίποτα, ήταν λες και ζούσαμε σε μια άλλη χώρα εμείς που μέναμε στην Αγία Νάπα. Πρωταρά, Λευκοσία, Λάρνακα, μια χαρά μπόρα είχε και πολύ μπόρα μάλιστα, πολλές βροχές, πολλές καταιγίδες. Να δούμε λίγο πώς θα είναι όμως ο καιρός σήμερα. Μια από τα ίδια, τα έχουμε ζέστη, οπότε τα ρούχα σας αν είναι να βγάλετε μια μπουγάδα έξω, βάλτε τα κάτω από ένα υπόστεγο, γιατί θα έχουμε μετά τις μεσημβρινές ώρες καταιγίδα, μπορεί να έχει χαλάσει. Η θερμοκρασία εννοείται στους 34 βαθμούς, ενώ το βράδυ θα πέσει στους 19 βαθμούς. Δεν ξέρω τι να πω, είναι περίεργα πράγματα. Όπως και να έχει, ο καιρός είναι περίεργος. Να έχετε μαζί σας και κοντομάνικα ρούχα και ομπρέλα και ένα φουτεράκι μπας και κρυώσει λίγο και ένα διάβροχο μπας και ρίξει τη βροχούλα του. Και θα είστε καλυμμένοι. Να στείλω τα φιλιά μου στο Μάξιμο και στο Μάικ που με ακούν αυτή τη στιγμή και γυμνάζονται. Μπράβο, παιδιά, είμαι πάρα πολύ περήφανη για εσάς. Και εννοείται φιλιά σε όσους συντονίστηκαν αυτή τη στιγμή. Είστε συντονισμένοι στο Mix FM και στην καλύτερη ξένη μουσική του νησιού.

0: κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Φτάσαμε στο τέλος της πρώτης εκπομπής της εβδομάδας. Όμως εσείς παραμένετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί Χριστίνα Αργυρού με Lunchbox από τις 12 μέχρι τις 2. Ενώ στην παρέα μας είχαμε και τα Coffee Berry, τα οποία γιορτάζουν 10 χρόνια παρουσίας φέτος με κεντρικό μήνυμα 10 Years of Artisan Specialty Coffee, αναδεικνύοντας την πορεία, τη φιλοσοφία και την εξέλιξη των Coffee Berry. Και την εκπομπή στηρίζει επίσης το Osteo Advanced Bone Support της Nature's Aid. Τα λέμε ξανά αύριο την ίδια ώρα σε δύο μέρος. Μέχρι τότε να μου προσέχετε. Από τη Μαρία Πορφυρίου, πολλά πολλά φιλιά.
1: It's for your office, your car, your day. Mix at work. Με τη Μαρία Πορφυρίου.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια μέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig 3 Bay στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική παίζει δυνατά παρέα με τον Mix FM και τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε!
3: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γένειες και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.

Dancing on my own και Callum Scott και καλωσορίσατε σε ακόμα ένα Lunchbox εδώ στον Mix FM. Εύχομαι να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, να ξεκίνησε δυναμικά. Αν όχι, μένετε συντονισμένοι εδώ, γιατί θα ακούσουμε τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες, θα φτιάξουμε τη διάθεση και θα είναι όλα μια χαρά. Χριστίνα Αργύρου στο μικρόφωνο μαζί σας, την παρέα μας εννοείται είναι το Φούτι όπως και κάθε μέρα άλλωστε. Και πάμε να συνεχίσουμε με Ολίβια Ροντρίγκο και Drop Dead.

Θέλω για ακόμα μια φορά να συζητήσουμε σχετικά με τον καιρό, γιατί το Σαββατοκύριακο έβλεπα ένα story, βασικά χθες, όπου σε ένα χώρο δεξιώσεων στις 3 το απόγευμα, στις 3 το μεσημέρι βασικά, έβρεχε πάρα μα πάρα πολύ, έριχνε καταρακτώδεις βροχές και στις 6 ήταν όλα στολισμένα, λες και δεν έβρεξε ποτέ. Τι συμβαίνει με αυτόν τον καιρό, δεν θα καταλάβουμε και δεν θα μάθουμε ποτέ. Και σήμερα θα σας πω ότι από το απόγευμα και μετά θα παρατηρήσουμε τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδες στα ορεινά και στο εσωτερικό. Οπότε, ναι, τι να πω, καλό μας καλοκαίρι για ακόμα μια φορά.

Μόλις συνειδητοποίησα ότι σήμερα είναι 15 του μήνα και όχι 13 όπως είχα στο μυαλό μου, οπότε αυτό τι σημαίνει? Ότι έφαγα κάτι που ήταν λιγμένο και ήταν κάτι που ήταν βασικά κάτι σαν γιαούρτι, θα έλεγα, που είχε διάφορα πράγματα μέσα, οπότε δεν ξέρω πώς θα είμαι μέχρι το τέλος της εκπομπής. Σας το λέω από τώρα, στείλτε μου όλοι σας τη θετική ενέργεια, γιατί ελπίζω να μην πάθω το οτιδήποτε. Ήταν 2 ημερών λιγμένο. Λογικά δεν θα πάθω κάτι πάρα πολύ σοβαρό, αλλά ίσως να αρχίσω να πονάω την κοιλιά μου. Σε λίγο θα δείξει. Προς το παρόν πάμε να συνεχίσουμε με Taylor Swift και The Fate of Ophelia. Hey guys, it's Taylor.

0: new music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In.
3: Don't rain me in.
2: Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New Music Files on Mix FM.
4: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά ατυλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο. Η πραγματική αυτοπεποίθηση είναι να νιώθεις καλά με σένα. Στις 20 Ιουνίου, ο Mix FM και η Hero Cosmetics σε περιμένουν στο Νικοσία Mall από τις 11 το πρωί για μουσική, δώρα και skincare vibes αφιερωμένα στο μήνα ευαισθητοποίησης για την ακμή. Mix FM Live Link από τις 12 μέχρι τις 2 παρέα με Κάλλη Ελευθερίου και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Σας περιμένουμε!
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
5: Να παίζει το τρανζίστορ.
6: Τραγούδια που έζησες. Τραγούδησες. Και που δεν σταμάτησαν ποτέ να σε ακολουθούν. Discotech. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Amos Beach Bar στην παραλία Μακένζη στη Λάρνακα. Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G παίζουν τις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές αλλά και ξένες επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Discotech. Το πάρτι ξεκινάει στις 9.30 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2482-8844. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.

Όταν είναι Δευτέρα και ερχόμαστε εδώ στη δουλειά, εδώ στο Mix FM, κάθε φορά σκεφτόμαστε όλοι τι θα παραγγείλουμε μέσα από το Foodie App. Γιατί όταν προηγήθηκε ένα Σαββατοκύριακο που λίγο πολύ τσίμπησες από όλα, δυσκολεύεσαι να αποφασίσεις τι θα φας τη Δευτέρα και καταλήξαμε στο ότι κάθε Δευτέρα θα παραγγέλνουμε από ψησταριά. Και να σας θυμίσω σε αυτό το σημείο ότι με κάθε παραγγελία που κάνεις στο Foodie App και πληρώνεις με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου, μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα ολοκένουργιο Skoda Kamiq από τη Unicars. Οπότε κάθε παραγγελία ισοδυναμεί και με μία συμμετοχή. Αν κάνετε δύο παραγγελίες μέσα στη μέρα, έχεις δύο συμμετοχές. Οπότε το μόνο που έχω να ευχηθώ είναι καλή όρεξη και καλή επιτυχία να ευχηθούμε σε όλους.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 4, Κυριακή 5 Ιουλίου. Το Main Stage γίνεται Old School. Και σε ταξιδεύει στα καλύτερα 80s, 90s και Zeros με τους Canaris, Dino G, VJ Tony Steele, Andres P, LPS, Michael K, hosted by Mr. Kelly K.
3: The

0: MKS. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
1: Mix FM Live Link παρέα με την Kepulnet το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μύριζε καλοκαίρι και το νέο κατάστημα της Kepulnet στο Παραλίμνη γιορτάζει και σας περιμένει με πολλά δώρα συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Το γιορτάζουμε με Live Link παρέα με Mix FM από το νέο κατάστημα της Kepulnet στην οδό Γεωργίου Γουρουνιά 218 στο Παραλίμνη. Σάββατο 20 Ιουνίου 10 με 12 το πρωί Kepulnet και Mix FM Live Link. Σας περιμένουμε.
2: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιλτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
3: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
2: Έναρξη 12 Ιουνίου.

Harry Styles και American Girls για τη δεύτερη μας ώρα, παρέα με Χριστίνα Αργύρου και Φούτη φυσικά. Και τώρα που είπα Harry Styles, εννοείται με έπιασαν πάλι τα δικά μου, γιατί πήγε τώρα στο Λονδίνο και ξεκίνησε τις συναυλίες για το tour που κάνει και ήταν μαγευτικός καθ' όλη τη διάρκεια όλων των συναυλιών που έκανε εκεί. Το κοινό τον αποθέωσε και νομίζω νιώθει και ο ίδιος πολύ διαφορετικά όταν βρίσκεται στο συγκεκριμένο στάδιο, στο Wembley στάδιο. Και θα πάνε σε λίγες μέρες και οι νικητές που κέρδισαν τον διαγωνισμό μας από εδώ στον Mix FM που είχαμε σε συνεργασία με τη Maybelline New York, και ανυπομονώ πάρα πολύ να δω τα stories που θα ανεβάσουν. Επίσης θα πάει και το κορίτσι μας, η Έλενα Ολυμπίου, και ελπίζω να με ακούει αυτή τη στιγμή, να ανεβάσει ένα story και να μου κάνει μια αφιέρωση. Αν δεν το κάνει αυτό, νομίζω θα δυσκολευτώ να τη ξαναμιλήσω, επειδή αν με ακούσατε τις προηγούμενες μέρες, εμείς ακυρώσαμε τελευταία στιγμή λόγω της εγκυμοσύνης να πάμε να τον δούμε από κοντά στο Άμστερνταμ. Οπότε εύχομαι τουλάχιστον η Έλενα Ολυμπίου να μου δώσει λίγη από τη μαγεία που θα ζήσει εκεί.

Εννοείται δεν γίνεται να μην σας θυμίσω για αυτό τον μεγάλο διαγωνισμό της Vivechrome, όπου μπορείτε να κερδίσετε ένα home makeover αξίας έως 2.500 ευρώ ανανικητή. Είναι τεράστιο το ποσό και περιλαμβάνει χρώματα Vivechrome και το βάψιμο του χώρου σας και νομίζω αξίζει όλοι να μπούμε να λάβουμε μέρος σε αυτό τον διαγωνισμό. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να μπεις στο vivechrome.gr, να συμπληρώσεις τα στοιχεία σου και με αυτόν τον τρόπο λαμβάνεις μέρος στο διαγωνισμό. Λίγει ο διαγωνισμός στις 30 του μήνα. Έχουμε ακόμη 15 μέρες μέχρι να ολοκληρωθεί. Οπότε μπείτε όλοι τώρα στο vivechrome.gr, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και καλή επιτυχία να ευχηθούμε σε

0: Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Ο πιο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης της γενιάς του, Σταύρος Κωνσταντίνου, επιστρέφει στον μοναδικό κήπο της πρωτεύουσας. Garden Day and Night, κάθε Πέμπτη στις 8. Ένα live γεμάτο καλοκαιρινές επιτυχίες, πάθος και μοναδική ενέργεια. Εκεί όπου οι νύχτες της πόλης αποκτούν ρυθμό. Κάθε Πέμπτη στο Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.
3: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
4: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

Πολλοί κόσμος βρίσκεται στη φάση που σκέφτεται τώρα τι θα κλείσει για τις διακοπές του καλοκαιριού ή μάλλον πού θα κλείσει. Και αν σκέφτεστε ότι θέλετε να πάτε κάπου που δεν θα ταλαιπωρηθείτε, δηλαδή θα είναι απευθείας η πτήση, τότε να σας πω ότι και η Aegean σκέφτεται με τον ίδιο τρόπο με εμάς, γιατί έχει κανονίσει απευθείας πτήσεις από Λάρνακα προς Βρυξέλλες, προς Ρώμη, Ηράκλειο και Ρόδο. Οπότε μόνο αυτό έχω να σας πω. Μπείτε στο aegeanair.com, βρείτε την πτήση που σας αντιπροσωπεύει και σας ταιριάζει καλύτερα, τον προορισμό μάλλον που θέλετε να πάτε και κλείστε τη θέση σας. Christina keeps your midday fresh. Lunchbox, only on Mix FM.

Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος άλλης μίας εκπομπής. Σας εύχομαι ξανά καλή εβδομάδα. Σας θυμίζω ότι σήμερα είναι Δευτέρα 15 του μήνα, γιατί εγώ κάπως μπερδεύτηκα. Όσοι ήσασταν συντονισμένοι από την αρχή της εκπομπής, σας είπα ότι έφαγα κάτι που ήταν λιγμένο εδώ και δύο μέρες. Έφαγα κάτι που έγραφε 13 Ιουνίου πάνω. Οπότε μια χαρά μέχρι στιγμής. Ελπίζω να μην με πιάσει κάτι μετά και να αρχίσω να πονάω. Αυτά λοιπόν από εμένα. Εννοείται στην παρέα μας είχαμε το Φούτι, όπως και κάθε μέρα άλλωστε. Και σας αφήνω γιατί ακολουθεί Κάλλη Ελευθερίου με το Hit Parade μέχρι και τις 4. Από εμένα, τη Χριστίνα Αργυρού, φιλιά πολλά και bye bye.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession. Η πραγματική αυτοπεποίθηση είναι να νιώθεις καλά με σένα. Στις 20 Ιουνίου, ο Mix FM και η Hero Cosmetics σε περιμένουν στο Νικοσία Mall από τις 11 το πρωί για μουσική, δώρα και skincare vibes αφιερωμένα στο μήνα ευαισθητοποίησης για την ακμή. Mix FM Live Link από τις 12 μέχρι τις 2 παρέα με Κάλλη Ελευθερίου και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Σας περιμένουμε!
2: Το συναυλιακό καλοκαίρι πήγε σε άλλο επίπεδο. Μετά το ιστορικό sold out των 60.000 και πλέον θεατών στο ΆΚΑ, ο Lex έρχεται στην Κύπρο.
3: Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους.
2: Ο καλλιτέχνης που έκανε το hip hop υπόθεση όλων. Νέων, μεγαλύτερων, ακόμα και ανθρώπων που δεν άκουγαν ποτέ rap. 24 Ιουνίου. Τάφρος Πύλης Αμοχώστου στη Λευκοσία. Μία βραδιά. Ένα φαινόμενο. Μία εμπειρία που θα συζητιέται για χρόνια. Οι ARC καλοκαιρινές παραγωγές παρουσιάζουν τον Lex. Εσύ θα λυπείς. Εισιτήρια στο more.com.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.

Καλώς ορίσατε στο Hit Parade, καλή ελευθερία στο μικρόφωνο. 23 λεπτά μετά τις 2. Εντάξει ρε παιδιά, δηλαδή άρχισα 23 λεπτά να έρθω στη δουλειά, πρέπει να το ξέρετε όλοι. Δηλαδή πρέπει να γίνει τούμπανο, το αφεντικό εδώ απ' έξω να το ξέρει, δηλαδή πέρα από το αφεντικό που θα το ξέρει έτσι κι αλλιώς. Αλλά να το ξέρετε όλοι, δηλαδή να μην καθυστερήσει το πλάσμα 10 λεπτά στη δουλειά, πρέπει να το ξέρουν όλοι. Όλοι Κύπρος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 4. Στο 31-31 τα μηνύματά σας. Και καθημερινά, έτσι και σήμερα, μαζί μας είναι η Epic. Ξέρω ότι είστε λίγο πεσμένοι, μην αγχώνεστε, θα ανεβάσω τη διάθεση.

Εγώ θέλω απλά να μάθω επιτέλους τα lyrics από αυτό το κομμάτι. Μαζί μας καθημερινά είναι η Epic με το Epic One. Fiber Internet 5 Gbps για το σπίτι σου. Wi-Fi παντού με δωρεάν booster πλάνο κινητής που μπορείς να έχεις και το 5G Unlimited Max για να μην κολλάς κιόλας. Πακέτο τηλεόραση, φου ψυχαγωγία και καινούρια συσκευή. Do I wanna know? I wanna know.

0: New music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New music files on Mix FM.
3: Τα new music files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig Tree Bay, στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική παίζει δυνατά παρέα με τον Mix FM και τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε!
5: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
6: Τραγούδια που έζησες. Τραγούδησες. Και που δεν σταμάτησαν ποτέ να σε ακολουθούν. Discotech. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Amos Beach Bar στην παραλία Μακένζη στη Λάρνακα. Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G παίζουν τις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές, αλλά και ξένες επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Discotech. Το πάρτι ξεκινάει στις 9.30 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2482-8844. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.

έχω να σας πω ότι έχουμε 15 Ιουνίου και δεν έχω κατεβάσει τα καλοκαιρινά. Βαρκούμε, πλήττω, δεν μπορώ να σας εξηγήσω πόσο δυσπυρκώ. Αυτή είναι η έκφραση, δυσπυρκώ. Λοιπόν, και έχω να κάνω πρόταση. Είναι μια πάρα πολύ καλή επιχειρηματική πρόταση. Δύο φορές το χρόνο να υπάρχει μια εταιρεία που έρχεται, παίρνει τα χειμερινά σου, τα ανεβάζει πάνω, κατεβάζει τα καλοκαιρινά και αντίστοιχα μετά το καλοκαίρι. Δεν το πιστεύω. Θέλω να σας πω ότι παρακαλούσα πάρα πολύ να έρθει αυτή τη στιγμή που στο Hit Parade θα παίξει το Τιβέτο. Είναι αυτό το κομμάτι το οποίο έχω ερωτευτεί. Κυρίες και κύριοι, δυναμώστε την ένταση.

0: Πάμε τώρα για ένα shopping therapy παρέα με το Scrooge. Scrooge, βρες ό,τι θέλεις και πες και εσύ το πήρα από το Scrooge.
1: Είναι τώρα η φάση που είσαι τύπος που κάνει online shopping. Ένα σου πω ότι αν κάνεις online shopping, τότε αλλάζει το online shopping στην Κύπρο με το Scrooge Plus. Θα ξεκλειδώσεις δωρεάν μεταφορικά για τις αγορές σου, είτε επιλέγεις παραλαβή από Scrooge Point, είτε επιλέγεις παράδοση στο χώρο σου. Μπαίνεις στο Scrooge App ή στο scrooge.cy και μαθαίνεις περισσότερα.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 1, 5η 2 Ιουλίου στο Main Stage live εμφανίσεις από Λίλα και Μέντε Φουέρτε. DJ sets από τους Σάββας Κεντής, Ντίνος και Πάφη, hosted by Jamie. Στο Garden Stage, Disco Vibes με Σκουλός, Alexes, Kong, Σιδεράς, Εξάζα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
3: Mix FM Live Link παρέα με την Kepulnet το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μύριζε καλοκαίρι και το νέο κατάστημα της Kepulnet στο Παραλίμνη γιορτάζει και σας περιμένει με πολλά δώρα συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Το γιορτάζουμε με Live Link παρέα με Mix FM από το νέο κατάστημα της Kepulnet στην οδό Γεωργίου Γουρουνιά 218 στο Παραλίμνη. Σάββατο 20 Ιουνίου 10 με 12 το πρωί Kepulnet και Mix FM Live Link. Σας περιμένουμε.
4: Ο πιο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης της γενιάς του, Σταύρος Κωνσταντίνου, επιστρέφει στον μοναδικό κήπο της πρωτεύουσας. Garden Day and Night, κάθε Πέμπτη στις 8. Ένα live γεμάτο καλοκαιρινές επιτυχίες, πάθος και μοναδική ενέργεια. Εκεί όπου οι νύχτες της πόλης αποκτούν ρυθμό. Κάθε Πέμπτη στο Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.

Δεν ξέρω αν πήρατε κι εσείς το μήνυμα τώρα στο κινητό σας. Θέλω να πιστεύω ότι το πήρατε, γιατί να είναι δοκιμή. Μην πανικοβληθείτε. Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα στο πλαίσιο των δοκιμών του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης CY Alert. Δεν απαιτείται καμία ενέργεια, μην κάνετε τίποτα. Δεν υπάρχει κανένα σε κίνδυνο. 15 λεπτά μετά τις 3, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα.

δεν χορεύετε τώρα με αυτό το τραγούδι, εάν δεν κουνάτε έστω το κεφάλι, έστω λίγο τη φτέρνα λίγο κάτω. Τότε έχω αποτύχει εδώ σαν ραδιοφωνικός παραγωγός. 22 λεπτά μετά τις 3. Και να σας πω ότι αν θες να φας κοτόπουλο, και η ποιότητα στο κοτόπουλο δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής. Να φας KFC που το κάθε κομμάτι είναι 100% κοτόπουλο, φρέσκο μαγειρεμένο, με αυθεντική γεύση. Αυτή είναι η Jennifer Lopez και ο David Guetta, Save Me Tonight.

Νιώθω ότι κάθε φορά που ακούω Bad Bunny, δεν τον ακούσα απλά. Είναι μια εμπειρία ολόκληρη αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, μπορώ να του φανταστώ να το χορεύει το κομμάτι κάθε φορά. Λοιπόν, να σας πω ότι επειδή είναι Δευτέρα. Και επειδή τις Δευτέρες και τις Τρίτες, που είναι τις μέρες λίγο δύσκολες, λίγο με το ζόρι σηκώνεσαι, είναι αυτά που χρειάζεσαι μικρά πραγματάκια. Είναι μέρες που χρειάζεσαι μικρά πραγματάκια για να έχεις κάτι να ανυπομονείς. Και να σου πω, τι καλύτερο από το να ανυπομονείς για ένα ταξίδι. Ήρθε η ώρα να κάνεις ένα ταξίδι που θα είναι και εύκολο κιόλας. Ενώ δεν θα χρειάζεται να αλλάξεις, να πιάσεις τρεις πτήσεις για να πάει στον προορισμό σου. Τώρα πια, πάρα πολύ γρήγορα, θα μπορείς να κάνεις το ταξίδι σου στην Ιταλία, ας πούμε. Να πας να πιέσεις το ποτάκι σου, να πας να φας την πάστα σου, να πας να πιέσεις το εσπρέσο σου, να απολαύσεις αυτά τα υπέροχα αξιοθέατα της Ιταλίας, της Ρώμης. Να σου πω ότι πλέον υπάρχει απευθεία πτήση της Aegean 5 φορές την εβδομάδα από τη Λάρνακα, είναι.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά ατηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Το συναυλιακό καλοκαίρι πήγε σε άλλο επίπεδο. Μετά το ιστορικό sold out των 60.000 και πλέον θεάτων στο ΆΚΑ, ο Lex έρχεται στην Κύπρο.
3: Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους.
2: Ο καλλιτέχνης που έκανε το hip hop υπόθεση όλων. Νέων, μεγαλύτερων, ακόμα και ανθρώπων που δεν άκουγαν ποτέ ραπ. 24 Ιουνίου. Τάφρος Πύλης Αμοχώστου του στη Λευκοσία. Μία βραδιά. Ένα φαινόμενο. Μία εμπειρία που θα συζητιέται για χρόνια. Οι ARC καλοκαιρινές παραγωγές παρουσιάζουν τον Lex. Εσύ θα λυπείς. Εισιτήρια στο more.com.
4: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
5: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
6: Θυμήσου τα καλοκαίρια και εννοώ τον καιρό.
7: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
5: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

Θα τον δώσω στεγνά. Ένα φίλο μου, θα τον δώσω στεγνά τώρα. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Έχω ένα φίλο μου που είναι, κάνω παρέα με κόσμο που είναι Generation Z. Εντάξει, κάνω παρέα. Τι να κάνω τώρα. Στη ζωή μου έχω από όλα τα Generations. Λοιπόν, και παίζει αυτό το κομμάτι και λέει, παιδιά, ξέρετε ότι υπάρχει νησί που έχει το όνομα του Pablo Escobar, που είναι το όνομα Pablo Escobar, όπως λέει και το τραγούδι. Θέλω να σας πω ότι το Generation Z δεν ξέρει ποιος είναι ο Pablo Escobar. Τίποτα, καμία ιδέα. Και να νομίζω ότι είναι απλά ένα όνομα που είναι στο τραγούδι. Λέω ότι όχι, ότι ήταν άνθρωπος.

0: Punk. Έφτασε η δύσκολη στιγμή του αποχωρισμού. Τι υπέροχα που ήταν τα βίντεο κλιπ τους κάθε φορά. One More Time είναι από τα αγαπημένα κομμάτια. Σας αφήνω με πάρα πολύ μουσική ακόμα. Έρχεται το Hot Tracks της εβδομάδας που είναι το Talk To You. Έρχεται Έλενα Ολυμπίου. Έρχεται Άρης Κυπριανού και Drive Time Show για να σας κάνουν παρέα. Φιλιά πολλά και σας εύχομαι μια ήρεμη εβδομάδα. Τίποτα άλλο, ηρεμία να έχουμε μόνο. Και όλα τα υπόλοιπα θα έχουμε και το μυαλό να τα διαχειριστούμε. Φιλιά πολλά, bye!
1: Την εκπομπή σας προσφέρει η Epic. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig Tree Bay στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική παίζει δυνατά παρέα με τον Mix FM και τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.

0: music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New Music Files on Mix FM.
3: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γένειες και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
5: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του modem πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιλτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
6: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
5: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 2, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το Main Stage ανεβάζει ρυθμούς με R&B sounds από Petty Sen, Mr. MK, Mr. Coase, Delore, MX, Ash, ADM, Mario, hosted by MC Stan. Στο Garden Stage, Afrobeats με τους Fat Cat, Diz, Maldiva, Coz, Adel Moon, Gosa. Προπολίσεις εισιτήριων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
2: Mix FM Live Link παρέα με την CableNet το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μύριζε καλοκαίρι και το νέο κατάστημα της CableNet στο Παραλίμνη γιορτάζει και σας περιμένει με πολλά δώρα. Συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Το γιορτάζουμε με Live Link παρέα με Mix FM από το νέο κατάστημα της CableNet στην οδό Γεωργίου Γουρουνιά 218 στο Παραλίμνη. Σάββατο 20 Ιουνίου 10 με 12 το πρωί CableNet και Mix FM Live Link. Σας περιμένουμε.
4: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

0: τραγούδι Taylor Swift. Ξεκινάμε το Drive Time Show της Δευτέρας, 15 Ιουνίου, στα μέσα και αυτού του μήνα. Γενέθλια εβδομάδα.
1: Γενέθλια εβδομάδα, παιδιά, για το Drive Time Show, αλλά ειδικά για την Έλληνα Ολυμπίου, γιατί την Παρασκευή η Έλληνα κλείνει επιτέλους 26.
0: 26, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, δεν ξέρω, νομίζω είμαι από τους λίγους ανθρώπους που βιάζομαι να πω κλείω 35. Δεν ξέρω, από πάρα πολύ μικρή είχα την ανάγκη να μεγαλώσω.
1: Να φτάσει στα 35.
0: Και τώρα θα ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση.
1: Καμία αντίστροφη
0: δεν
1: μέτρηση.
0: Δεν θα λέω Έλενα. Το 35 και 1, 35 και 2. Θα έχει μείνει στο 35 για όσο καιρό χρειαστεί.
1: Όχι, όχι, όχι, Έλενα. Η αντίστροφη μέτρηση που θα ξεκινήσει είναι άλλη. Είναι, παιδιά, σήμερα Δευτέρα και είναι 4 μέρες μέχρι τα γενέθλια της Έλληνας Ολυμπίου.
0: Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε, πώς ήταν αυτή η Δευτέρα σας? Λέγαμε την Παρασκευή ότι θα βρέξει το Σαββατοκύριακο και όντως έβρεξε σε αρκετές περιοχές της Κύπρου. Οπότε είπα εγώ σήμερα Δευτέρα ήρθε ο καιρός να πάω να κάνω το καλοκαιρινό πλύσιμο.
1: Και
0: γιατί
1: για πες.
0: Είχε πολύ καιρό να πλύνω το αμάξι μου. Πήγα, έγινε μία κούκλα. Ψυχαλίζει. Στη Λευκοσία. Δεν ξέρω σε άλλες περιοχές τι γίνεται.
1: Να μας πείτε οι άλλες πόλεις που μας ακούτε, οι φίλοι μας, τι γίνεται από άποψη καιρού σε εσάς. Παρόλο που ενώ ψυχαλίζει, είναι εκείνη η ζέστη, είναι εκείνη η κουφόβραση.
0: Ακριβώς. Μία κουφόβραση η οποία μας. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να αλλάξει ο καιρός. Δεν με χαλάει να βρέχει.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, ειδικά με την ζέστη και των πύρουλων που έρχεται. Οπότε καταλαβαίνεις ότι μια χαρά, μια χαρά. Να ξεκινήσουμε τα σαραντάρια μέσα Ιουλίου.
1: Ναι, ας φτάσει εκεί.
0: Αύγουστο.
1: Ας ξεκινήσουμε από εκεί.
0: Αύγουστο.
1: Τα μηνυματάκια σας, παιδιά, Viber 99 31 0031.

0: Ελένα, νιώθω φόμο. Νιώθω ότι με έχουν αφήσει στην απέξω. Νιώθω ότι η κοινωνία της χώρας στην οποία ζω, κατοικώ, κατάγομαι με σνομπάρι. Και αν παιδιά δεν έχετε καταλάβει τι εννοώ, εγώ δεν πήρα το μήνυμα, Έλενα.
1: Σήμερα, παιδιά, ήταν το μήνυμα η Παγκύπρια εκστρατεία με το δοκιμαστικό μήνυμα του συστήματος CY Alert. Εγώ το πήρα. Η αλήθεια είναι, παρόλο που έγραφε δοκιμή, τεστ, για κλάσματα του δευτερολέπτου, ήμουν κάπως, τι έγινε. Αλλά μετά κατάλαβα, ρε παιδί μου, ότι ήταν μια δοκιμή και είμαι εγώ εδώ για σένα, Άρη Κυπριανού.
0: Μα τι είσαι για μένα.
1: Να λέει... σου πω να αλλάξεις τις ρυθμίσεις σου μάλλον, γιατί γι' αυτό δεν το πήρες.
0: Τι ρυθμίσεις, πες μου τι να κάνω.
1: Παιδιά, θα πω πρώτα για iOS. Αν ναι. έχετε Android, εννοείται στέλνετε μήνυμα Viber 99310031 για να σας στείλω τις πληροφορίες που έχω βρει τώρα, διαβάζω στο File News. Θα πας στις ρυθμίσεις,
0: ναι.
1: θα επιλέξεις το γενικά. Και στη συνέχεια ναι. ενημέρωση λογισμικού.
0: Α.
1: Θα βρεις τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων.
0: Περίμενε. Πρέπει να κάνω update, έτσι κι αλλιώς είναι
1: έχεις,
0: γι' αυτό.
1: Ε.
0: Έπρεπε να το έχω κάνει update.
1: Μάλλον. Γιατί εδώ λέω ότι στις ρυθμίσεις θα επιλέξεις τις γνωστοποιήσεις και θα βρεις το κάτω μέρος τις ρυθμίσεις που επιθυμείς να λαμβάνεις. Δεν ξέρω αν είναι αυτός ο λόγος που δεν το πήρες, ή αν όντως, ας πούμε, η Κυπριακή κυβέρνηση σε σνομπάρει.
0: Μπορεί να με σνομπάρει, αλλά αν είναι αυτός ο λόγος, παιδιά, όσοι δεν έχετε πάρει όπως και εγώ, αρχικά στείλτε μηνύματα Viber 99310031 να κλάψουμε παρέα. Και κάντε αυτό που μας είπε τώρα η Έλληνα στις ρυθμίσεις, για να ξέρουμε, παιδιά, σε περίπτωση που συμβεί οτιδήποτε, να λαμβάνουμε τις ειδοποιήσεις μας.
1: Ή αν θέλετε ακόμη καλύτερα, μπορείτε να καλέσετε κατευθείαν στο 1450.
0: Και να τους κάνετε πρόβλημα.
1: Έλεος εσύ αμέσως.
0: Αφού νιώθω λεφτό.

0: Η καλύτερη ώρα της ημέρας είναι όταν δίνουμε Question Impossible, το οποίο είναι πολύ εύστοχο, πολύ ωραίο και ξέρετε την απάντηση παρόλο που θα σας μπερδέψει.
1: Θα μας μπερδέψει, για ρίξ το Έλληνο Ολυμπίου.
0: Σύμφωνα με έρευνα, 56% των οδηγών λένε ότι έχουν κάνει τουλάχιστον μία φορά αυτό το πράγμα.
1: Να πω μονόδρομο.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Δεν είναι τόσο, ρε παιδί μου, θέμα παρανομίας.
1: Α, δεν είναι παράβαση του κώδικα κυκλοφορίας.
0: Όχι.
1: Να σταματήσουμε στη μέση του δρόμου για να κάνουν την ανάγκη τους.
0: Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι, αλλά δεν είναι αυτό. Okay. Είναι μεγάλο το ποσοστό. 56% των οδηγών τουλάχιστον μια φορά παραδεχτήκαν.
1: 6 στους 10 σχεδόν, ρε.
0: Ναι. Εγώ το έχω πάθει σίγουρα 4 φορές.
1: Το έχεις πάθει, άρα δεν το προκαλείς. Σου προκαλείται.
0: Βασικά, εγώ το προκάλεσα και μετά κάτι άλλο μου προκλήθηκε. Αν μιλήσω, θα βοηθήσω από την αρχή. Η Ιωάννα Λαμπροπούλου,
1: ναι,
0: νομίζω δεν ξέρει πόσες φορές της έχει τύχει αυτό.
1: Okay.
0: Αυτό.
1: Μάλιστα,
0: παιδιά.
1: Όσοι ξέρετε πολύ καλά την Ιωάννα Λαμπροπούλου, μπορεί να πήγε κάπου το μυαλό σας. Στείλτε τα μηνυματάκια σας, Viber 99-31-0-0-31. 6 στους 10 έχουν παραδεχθεί ότι το έχουν κάνει αυτό έστω και μία φορά ενώ οδηγούσαν.
0: Το έχουν κάνει μία φορά στη ζωή τους.
1: Μία φορά στη ζωή τους. Ωραία. Και διεκδικείτε ένα μασάζ από τα Quick Spa. New music files. New now.

0: Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνιαστο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
3: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
4: Ο πιο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης της γενιάς του, Σταύρος Κωνσταντίνου, επιστρέφει στον μοναδικό κήπο της πρωτεύουσας. Garden Day and Night, κάθε Πέμπτη στις 8. Ένα live γεμάτο καλοκαιρινές επιτυχίες, πάθος και μοναδική ενέργεια. Εκεί όπου οι νύχτες της πόλης αποκτούν ρυθμό. Κάθε Πέμπτη στο Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66

0: ακόμα δεν έχουν έρθει σωστές απαντήσεις στο Question Impossible και πίστευα ότι θα το βρείτε.
1: Έχουν έρθει όμως πολλές ωραίες απαντήσεις.
0: Μην διαβάσεις δυνατά αυτή του Στέφανου.
1: Αχ, τη βρήκε.
0: Όχι, όχι, δεν είναι αυτή, αλλά είναι πολύ κοντά σε αυτή τη φιλοσοφία. Mm. Είπαμε, παιδιά, ότι 56% των οδηγών έχουν παραδεχτεί ότι τουλάχιστον μία φορά τους έχει συμβεί αυτό. Έλα, shoot τις απαντήσεις.
1: Ωραία, λοιπόν, παιδιά, είναι το να θέλει να πάει κάπου και στο τέλος να αφαιρεθεί και να πάει κάπου αλλού. Το αγαπώ. Το αγαπώ, μου έχει συμβεί.
0: Και εμένα. Ναι. Να πιένω προς Λεμέσον και αφού κόβω έξοδο Λάρνακας.
1: Ναι, ναι, ναι. Να μην έχει ανάψει τα φώτα το βράδυ. Επίσης, αυτό που είπε η Φιλιό. Ο Βαγγέλης με το προηγούμενο. Ο Ανδρέας είπε. Να, έτσι, να μιλάνε γαλλικά στους άλλους οδηγούς.
0: Όχι.
1: Θεωρώ ότι δεν γίνεται μία φορά αυτό.
0: Η Χαρίκλια μαζί με άλλους είπαν την ίδια απάντηση: να μείνουν από βενζίνη, ναι, καύσιμα.
1: Σου είχε συμβεί ποτέ?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι, όχι. Είναι το εμπρός καλό μου αυτοκίνητο, δώσ' μου δύναμη, υπομονή. Κατάφερε να ανεβεί τον τελευταίο δρόμο.
1: Okay. Εμένα δεν μου έχει συμβεί, αλλά έχει συμβεί πολλές φορές να είμαι αυτός που θα πάει με ένα μπουκάλι γεμάτο βενζίνη για να βοηθήσω φίλους και φίλες που έχουν μείνει στον δρόμο.
0: Θέλω πολύ να ζήσω αυτή την εμπειρία.
1: Το είναι κάνει τυχή, δηλαδή. Αλλά... Το έχω κάνει 3 ή 4 φορές στη ζωή μου. Δεν είναι ότι είναι πολλές, αλλά δεν και λίγες.
0: Δεν και λίγες. Δεν είναι και λίγες.
1: Ελενίτσα, αν ακούεις, παραπάνω είναι μαζί σου.
0: Η Ελενίτσα που μιλήσει.
1: Έχει συμβεί και με την 2 φορές με την Ελενίτσα.
0: Αχ, μάλιστα. Παιδιά, δεν έχει έρθει σωστή απάντηση, αλλά συνεχίστε. Είναι κάτι.
1: Θα βοηθήσεις.
0: Θα βοηθήσω πάλι. Άντε. Τι να κάνω. Παθενίστο σε. Κάποιες φορές, ρε παιδί μου, σε δημόσιους χώρους να πω. Ή μπορεί να σου τύχει στο μολ, να σου τύχει σε ένα γήπεδο. Μπορώ να, αν βοηθήσω λίγο ακόμη, θα σας πω και την απάντηση.
1: Οκ.
0: Οπότε...
1: Okay. Δεν είναι αυτό που έστειλε η Μαρία τώρα.
0: Κάτσε να μπω να δω τι έστειλε η Μαρία. Να πάθουν λάστιχο.
1: Όχι,
0: όχι ούτε το να μπει στην αντίθετη.
1: Όχι.
0: Μάλλον είναι το παθενή. Μάλλον δεν είστε σε αυτό.
1: Ξέρω,
0: το.
1: Δεν μου έρχεται κάτι, ρε παιδί μου. Viber 99-31-0-31. Βοηθήστε με, γιατί ούτε εμένα μου λέει, όπως έχετε καταλάβει, καθόλου. No fighting. Shit.

0: Hips Don't Lie και Shakira με Wyclef Jean. Και το είχα πει. Δεν το είχα πει όταν είδα ότι θα βγάλει τραγούδι η Shakira
1: το
0: για το Μοντιάλ. Σου είπα πόσες φορές. Και τρελάθηκαν τα social παιδιά αυτό το Σαββατοκύριακο ότι η Shakira έχει περισσότερα πλέον World Cup Μοντιάλ από τον Πικέ.
1: Είναι απίστευτο, ναι, ότι η Shakira πιο πολύ σύνδεση έχει με το Μουντιάλ παρά ο Πικέ.
0: Μπορεί στο χωρισμό του στην κηδεμονία των Μουντιάλ να την πήρε η Shakira.
1: Να σου πω κάτι, εγώ πιστεύω ότι είναι κάρμα.
0: Είναι.
1: Κάρμα είναι και κάπως έρχεται η ζωή και στο φέρνει μπροστά σου. Έχω κι εγώ εξαιρετικά νέα για το Μουντιάλ, το οποίο ξεκίνησε. Γιατί πήγα σε ένα γάμο προχθές και ήταν όλοι, παρακολουθούσαν το γάμο και μια οθονούλα του Μουντιάλ.
0: Και μάθεις πράγματα.
1: Έχω μάθει πράγματα για την Ιαπωνία, η οποία για ακόμα μία φορά.
0: Ναι.
1: Έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο.
0: Μην
1: ακόμα και στο
0: τώρα.
1: Μοντιάλ, δεν θα στα πω.
0: Όχι, θα περιμένουμε.
1: Να δω τι σχέση έχει η Shakira με την Ιαπωνία.
0: Να βρούμε.

0: Golden από Hendrix και Golden είναι και οι σκέψεις τις οποίες, οι σκέψεις που ακολουθούν οι Ιάπωνες φίλοι μας, διότι έχω να σου πω Άρη μου ότι στον αγώνα χθες, μόλις τελείωσε ο αγώνας που έπαιζε στο Μουντιάλ η Ιαπωνία, τι κάνανε σε παρακαλώ?
1: Τι κάνανε, πες μου.
0: Οι υποστηριχτές της Ιαπωνίας έκαναν ό,τι θα έπρεπε να κάνουμε όλοι οι υπόλοιποι. Βασικά όχι. Έκαναν όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους αυτού εδώ του κόσμου να μην είμαστε τόσο ικανοί και καλοί όσο αυτοί. Εκαθαρίσαν ολόκληρον το στάδιο μετά τον αγώνα. Λες και ήταν η πιο απλή, ρε παιδί μου, πράξη που κάνουν. Δηλαδή θα πάω να δω ένα αγώνα, προφανώς, και θα μαζέψω όχι απλά τα δικά μου για να τα πετάξω στον κάδο.
1: Okay.
0: Θα μαζέψω όλο το γήπεδο. Αυτό κάνανε, σε παρακαλώ, οι Ιάπωνες.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Εξαιρετικό και μπράβο τους. Αλλά να σου πω κάτι. Εγώ σου έχω και απάντηση σε αυτό που ρώτησες πριν. Αν έχει κάποια σχέση η Σακύρα με την Ιαπωνία.
0: Η βρες μου σχέση είναι τη Σακύρα με την Ιαπωνία.
1: Βεβαίως, γιατί για το 2011 μετά το σεισμό και το τσουνάμι της Φουκουσίμα συμμετείχε στις διεθνείς προσπάθειες στήριξης της Ιαπωνίας και συνέβαλε στο φιλανθρωπικό άλμπουμ Songs for Japan.
0: Είδατε, παιδιά, άμα έχουμε το ChatGPT, και όλα αυτά λύσει
1: είναι τα σχέση. Ποιο είπε ότι είναι ChatGPT, το θυμάμαι εγώ από το μακρινό 2011. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!
2: Number 5.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
1: Η πραγματική αυτοπεποίθηση είναι να νιώθεις καλά με σένα. Στις 20 Ιουνίου, ο Mix FM και η Hero Cosmetics σε περιμένουν στο Νικοσία Mall από τις 11 το πρωί για μουσική, δώρα και skincare vibes αφιερωμένα στο μήνα ευαισθητοποίησης για την ακμή. Mix FM Live Link από τις 12 μέχρι τις 2 παρέα με Κάλλη Ελευθερίου και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Σας περιμένουμε!
2: Να παίζει το τρανζίστορ.
3: Τραγούδια που έζησες.
2: Έχουμε αγάπη που κίνει.
3: Τραγούδησες. Και που δεν σταμάτησαν ποτέ να σε ακολουθούν. Disco Tech. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Amos Beach Bar στην παραλία Μακένζη στη Λάρνακα. Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G παίζουν τις μεγαλύτερες κυρίως ελληνικές αλλά και ξένες επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Disco Tech. Το πάρτι ξεκινάει στις 9.30 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2482-8844. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Sigma. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma.

0: Mr. Know It All και Teddy Swims. Και καλώς ήρθατε, παιδιά, στη δεύτερη ώρα του σημερινού Drive Time Show. Εδώ πάντα παρέα με Έλληνα Ολυμπίου.
1: Άρη Κυπριανό, στην παρέα μας εννοείται ο χορηγός μας η McDonald's και υποστηρικτής μας η Eurobank.
0: Και παιδιά, έχει ξεκινήσει καινούργιος διαγωνισμός εδώ στο Drive Time Show. Μπορείτε να διεκδικήσετε μια πλήρη υποτροφία για μεταπτυχιακό digital marketing αξίας κάθεστε 8.000 ευρώ.
1: Χαιρόμαστε κάθε χρονιά που κάνουμε αυτή τη συνεργασία με το Cyprus Business School. Είναι τεράστιο το ποσό, είναι τεράστια η ευκαιρία, το οποίο γίνεται και σε συνεργασία με το University of West London. Και να σου πω λίγο τα... Πες λίγο τα βήματα, τα διαδικτυακά,
0: βεβαίως,
1: τα Instagramικά.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να κάνετε follow το CIM κάτω Παύλα 1978, που είναι το προφίλ του Cyprus Business School, τον Mix FM και tag ένα φίλο σας. Και πρέπει να συντονίζεστε καθημερινά στο Drive Time Show για να μάθετε ακριβώς πώς διεκδικείτε την υποτροφία. Και η Έλενα Ολυμπίου είναι εδώ για σας.
1: Φυσικά, αν θέλετε να την κερδίσετε αυτή την υποτροφία αξίας 8.000 ευρώ, κάνετε το εξής. Θα μπείτε στο cim.ac.cy, θα βρείτε την επιλογή υποτροφίες, θα διαλέξετε το Mix FM και εκεί θα πρέπει να ανεβάσετε το βιογραφικό σας μαζί με τα στοιχεία σας. Να πούμε ότι για να μπορέσεις να είσαι candidate, να διεκδικήσεις αυτή την υποτροφία, πρέπει να έχεις ένα πτυχίο, τρία χρόνια εμπειρία, να έχεις τα IELTS σου.
0: Ναι, στην αγγλική γλώσσα.
1: Στην αγγλική γλώσσα και μετά θα γίνει interview. Αλλά φανταστείτε, να σκέφτεστε τι θέλετε να κάνετε, ρε παιδί μου, να θέλετε να κάνετε ένα μεταπτυχιακό και να σας δίνετε η ευκαιρία με τόσο απλά βήματα
0: να μπορείς να εξασφαλίσεις υποτροφία. Παιδιά, σπεύσατε τώρα.
1: Παιδιά, σπεύσατε τώρα και το επόμενο τραγούδι θα το αφιερώσω.
0: Α, το αφιερώνουμε.
1: Don't you worry, child.
0: Έχεις
1: όλα
0: δίκιο.
1: Καλά θα πάνε.
0: Ακριβώς.

0: Φτιάξε καφέ να σου τα πω. Έχω συνέχεια για του γειτόνου.
1: Του γειτόνου?
0: Του Μπέκχαμ.
1: Γιατί έγινε γειτόνε.
0: Πολλά νέα.
1: Γιατί έγινε γειτόνε μα ξαφνικά.
0: Έτσι νιώθω. Επειδή πασού το φτιάξε καφέ, ότι την πέτρε τώρα που τσεμολέψει μετά τη γειτονιά.
1: Σε παρακαλώ. Επειδή πε Μπέκχαμ τώρα, πε στον κόσμο.
0: Από εκεί θα ξεκινήσω. Λοιπόν, παιδιά, την Παρασκευή είναι ο David Beckham. Όπως σας είχαμε πει, πήρε το αστέρι τηλεφορών της δόξας στο Hollywood. Και το Σάββατο είχαμε live μαζί με την Έλληνα. Έτσι, όπως είχαμε ένα scroll down στο Instagram, είναι εσύ που έκανε. Είδαμε φωτογραφία που τζαμέ, και λαλό τη έπιανε το αστέρι τον Beckham να το πούμε τη Δευτέρα. Και βλέπουμε τη φωτογραφία, και είμαστε και πιο. Μα έπιανε ο Brooklyn, ο γιο του με τον οποίο έχουν διαμάχη, όπως θυμάστε.
1: Έχουμε επενδύσει εμεί αυτή την οικογενειακή σχέση,
0: πάρα
1: δεν φαντάζεστε.
0: Πολύ. Δεν ήταν τελικά παιδιά ο Brooklyn, ήταν ο Cruz, μοιάζουν πάρα πολύ. Ο Brooklyn δεν πήγε, αν και μένει μόλι 8 χιλιόμετρα από εκεί που έγινε η τελετή. Μα... δηλαδή. Στο Μποκατιλά τσαγέρι, ρε Μπρούκλιν, πήγαινε πόση είναι ώρα να σου πάρει.
1: Αντράπουνα, κο.
0: Σου έχω άλλο όμως.
1: Έχουμε χειρότερα.
0: Έχω χειρότερο.
1: Για πέ.
0: Παιδιά, έχει μπει τώρα στο στόχαστρο η αδερφή του Μπέκαμ.
1: Το μωρό.
0: Του μικρού Μπέκαμ, Χριστέ μου, η Χάρπερ. Ναι.
1: Τι έγινε.
0: 14 χρονών. Θεάθηκε, παιδιά, παπαράτσι, τη βγάλαν φωτογραφία. Αρχικά παπαράτσι, νομίζω ήταν μια τέχνη που έχει πεθάνει. Την έβγαλαν φωτογραφία έξω από την έπαφλη του Μπρούκλιν.
1: Α, επί να δει τον αρφόντι.
0: Και έμεινε με πιο σιλικαμένα, γιατί δεν ήταν τζαμέο Μπρούκλιν, ήταν στη Νέα Νιόρκη.
1: Τελειπανούλη
0: που το σπίτι.
1: Επίε το μωρό μόνο
0: και έχει
1: του.
0: Και φωτογραφία που φεύγει τεθλιμένη από την έπαυλη. Και φκήκε ο Μπρούκλιν και φωνάζει. Είναι ποιον είναι το γονιό μου, βάλουν την πάνω για να ασχοληθούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μαζί τους.
1: Μα δηλαδή στείλαν οι γονείς την κόρη.
0: Έτσι πιένε, λέει ο Μπρούκλιν.
1: Χωρίς να περίμενε. Παιδιά, τι να πω. Είναι χειρότεροι και από τους Καρντάσιαν.
0: Προβλήματα, πόσο κόσμος, Έλενα.
1: Και εμείς κανένα.
0: Να
1: γιατί
0: πω, ναι.
1: Είπαμε αστέρια. Παύλη, Νέα Υόρκη. Ιδιωτικά jet. Δηλαδή,
0: οι πλούσιοι άνθρωποι... ταλαιπωρημένοι.
1: Ναι. Γι' αυτό που δεν θέλω να γίνω πλούσια.
0: Για να με χαλάσουν οι ισορροπίες της οικογένειας.

0: Independent Women από Destiny's Child και κάποτε ήθελα να είμαι strong independent woman και πια λέω, όχι παιδιά, δεν μπορώ, κουράστηκα. Okay. Κουράστηκα κατά καμνούλα μονή μου, θέλω κάποιον να με βοηθήσει.
1: Δέχομαι, δέχομαι Έλενα.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε το question impossible. Έχουν έρθει κάποιες σωστές απαντήσεις, ειδικά όταν είπαμε, δώσαμε και τη βοήθεια.
1: Αρκετές η αλήθεια είναι.
0: 56% των ανθρώπων παραδέχονται ότι το έχουν κάνει αυτό, των οδηγών.
1: Των οδηγών, το παιδιά. Θα ακυρώσουμε ακόμα κάποιες. Είπαμε από πριν ότι δεν είναι το να μείνουν από βενζίνη ή από καύσιμα γενικά, ούτε το να θέλουν να κάνουν την ανάγκη τους, ούτε το να μπουν στην αντίθετη λωρίδα, το να χαθούν δεν είναι, αλλά αυτό είναι λίγο κοντά.
0: Θα πω αυτό που είπε η Χριστιανά εδώ που λέει να με βρίσκεις πάρκινγκ ή να παρκάρει κάποιος άλλος στη θέση που βρήκες για πάρκινγκ.
1: Και αυτό είναι κοντά, μπορώ
0: είναι,
1: να πω.
0: Είναι κοντά, μπράβο. Και θα σου έλεγα έναν τρόπο. Βασικά θα σου το πω μετά τον τρόπο για να χαλαρώσουμε από το στρες.
1: Okay.
0: Επειδή πάμε για πάρκινγκ,
1: ναι,
0: θέλω να μοιραστώ μαζί σου την εμπειρία μου στο πάρκινγκ το Σάββατο.
1: Παρακαλώ.
0: Θυμάσαι που ήμασταν για live link και σου λέω θα πεταχτώ να πάρω κάτι τη

0: έφυγες, είναι δικό μου το πάρκινγκ. Mm-hmm. Τη βλέπω και λέω, άτε μείνε λίγο ακόμα. Ξακάνει κοπελιά, τύπου ήθελε με το χείρο, δικό μου είναι το πάρκινγκ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξεκουμπήσου. Και λέω, δεν θα τσακωθώ, ούτε θα χαλάσω την καλή μου.
1: Θα παρκάρω, για να το βάζεις.
0: Και δεν πάρκαρα και πάω εκεί κοντά. Και τη λέω, κατέβασε σε παρακαλώ το παράθυρο. Εγώ έτοιμη του καφέ, κατέβασε το παράθυρο, ναι, σε παρακαλώ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και τη λέω, θα φύγω. Αλλά δεν είναι ανάγκη να δεχτούμε κιόλα, δηλαδή, για ένα πάρκινγκ.
1: Και τι είπε.
0: Μου ζήτησε συγγνώμη.
1: Okay.
0: Δεν πήγα στο κατάστημα και έφυγα.
1: Δηλαδή, η μόνη παραπονούμενη από αυτή την κουβέντα ήταν η μάμα σου. Οπότε τη έπιασε όμω που ήθελε.
0: Δεν τη έπιασε όμω που ήθελε, αλλά υπόσχομαι ότι. Στο παρήγγειλα online.
1: Τα,
0: μπράβο. Είναι μου να κάνω. Αλλά γενικά, επειδή νιώθω ότι όλοι οι άνθρωποι τον τελευταίο καιρό είμαστε έτοιμοι.
1: Ισχύει, ισχύει, ισχύει. Είμαστε, ναι, στα κόκκινα.
0: Στα κόκκινα να επιτεθούμε. Α, πάρουμε μια βαθιά ανάσα. Και έμπειρας.
1: Αν
0: δεν
1: βρούμε δίκιο.
0: Parking, ένιβραμε.
1: Εντάξει. Καλό θα ήταν να βρούμε, βέβαια.
0: Θα βρούμε
1: σε κάποια φάση.

0: Η σειρά ατυλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
1: Το συναυλιακό καλοκαίρι πήγε σε άλλο επίπεδο. Μετά το ιστορικό sold out των 60.000 και πλέον θεατών στο ΆΚΑ, ο Lex έρχεται στην Κύπρο.
2: Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους.
1: Ο καλλιτέχνης που έκανε το hip hop υπόθεση όλων. Νέων, μεγαλύτερων, ακόμα και ανθρώπων που δεν άκουγαν ποτέ ραπ. 24 Ιουνίου. Τάφρος Πύλης Αμοχώστου του στη Λευκοσία. Μία βραδιά. Ένα φαινόμενο. Μία εμπειρία που θα συζητιέται για χρόνια. Οι ARC καλοκαιρινές παραγωγές παρουσιάζουν τον Lex. Εσύ θα λυπείς. Εισιτήρια στο more.com.
3: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig Tree Bay στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική παίζει δυνατά παρέα με τον Mix FM και τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε!
1: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυθό Μελετίου The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
4: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
1: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: ετοιμάσου να διώξεις όλο το άγχος, αν έχεις.
1: Εγώ, η Ρέγε που γυρεύει τον άντρα της τόσους μήνες.
0: Ωραία, αυτό είναι για τη Ρέγε, αλλά και για σένα και για όλους όσοι μας ακούτε. Και υπάρχει μια περίπτωση, ρε παιδί μου, να αγχωθήκατε. Θα διώξουμε το άγχος σε λιγότερο από ένα λεπτό.
1: Α, θα μου πεις με τις πιπίλες.
0: Όχι.
1: Τη νέα αντάσσιμη κυκλοφορεί ενήλικες με πιπίλες.
0: Ενήλικες?
1: Με πιπίλες, για να διώξουν το άγχος. Τους χαλαρώνει.
0: Α, δηλαδή, ας πούμε, στη δουλειά έχεις πάρα πολύ στρες και βάζεις μια πιπίλα.
1: Ναι. Ναι, ναι.
0: Okay.
1: Αλλά επειδή είναι λίγο περίεργο να είσαι με πιπίλα, θέλω να μου πεις το δικό σου, γιατί μπορεί να είναι πιο εύκολο να γίνει στη δουλειά, ας πούμε.
0: Εντάξει, θα είναι πάρα πολύ αστείο τώρα να μπει σε ένα γραφείο, να όλοι με πιπίλες.
1: Γι' αυτό λέω, ας το αφήσουμε και πες με το δικό σου.
0: Βέβαια, εντάξει, και με το δικό μου δεν ξέρω πόσο αστείο θα είναι αν μπεις.
1: Κατάλαβα, να μείνουμε αναχωμένοι.
0: Βγάλε τη γλώσσα σου έξω.
1: Κέρναμε ένα ποτόν πρώτα.
0: Άνοιξε το στόμα σου.
1: Ναι.
0: Βγάλε καλά τη γλώσσα σου έξω.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και τώρα θα μείνεις εκεί για 40 δευτερόλεπτα.
1: Οχο.
0: Περίμενε, θα σου μιλάω εγώ και θα δεις πώς θα περάσει η ώρα. Θα καθαρίσει ο οργανισμός σου, θα μειωθεί η κορτιζόλη, θα χαλαρώσει η γνάθος σου αναγκαστικά, θα διεγερθεί το πνευμονογαστρικό σου νεύρο και γενικότερα μέσα... Κλείσε το.
1: Με πιάστηκε η σαούνα.
0: Παιδί μου, δεν τελείωσα ακόμα.
1: Συγγνώμη.
0: Είχες ακόμα 15 δευτερόλεπτα, τώρα δεν ξέρω αν θα λειτουργήσει. Παιδιά, οι νευροεπιστήμονες λένε ότι η κίνηση της γλώσσας, επειδή δεν απαιτεί καμία πνευματική προσπάθεια, είναι ο καλύτερος τρόπος, αν βγάλεις έξω καλά-καλά τη γλώσσα σου, να μειώσεις το στρες σε 40 μόλις δευτερόλεπτα.
1: Αντά να το μειώσω το στρες, Έλενα μου. Εμένα μείνε μου στρες για το αν θα μαγκώσει η σαούνα μου να μείνει έτσι.
0: Μια φορά να σου πω κάτι, να το δοκιμάσεις χωρίς να το κρίνεις. Δηλαδή, αν το έκανε 40 δευτερόλεπτα, μπορεί να το ένιωθες και να μου λέγες, ξέρεις τι, Έλενα, χαλάρωσα.
1: Ήταν να βγω να βρω γυμνός με στην πλατεία ελευθερίας που τη χαρά μου και που το stress relief, δηλαδή. Αν εύκολα η γλώσσα 40 δευτερόλεπτα.
0: Δεν χρειάζεται να βγάλεις τα ρούχα σου. Ένα μπορούσες
1: να τη γλώσσα.
0: Μόνο τη γλώσσα σου. Μαγιά μου, παιδιά, δοκιμάστε το πάντως. Είναι απλό, εύκολο, γρήγορο.
1: Φκάρτε, φκάρτε τις γλώσσες σας, θα δούμε να καταλάβετε. Κρόνεστε της Έλενας. Μπράβο, μπράβο.
0: Α,
1: την να δούμε. 40, 39.

0: Ελένη Φουρέιρα και αλληλούια και αλληλούια, παιδιά, είναι αυτό που φωνάζεις όταν βρίσκεις ξανά το αμάξι σου αφού το έχεις χάσει μέσα στο πάρκινγκ. Και αυτή, παιδιά, ήταν η σωστή απάντηση του σημερινού Question Impossible. Αν έχεις ξεχάσει που έχεις παρκάρει ή αν έχεις χάσει το αμάξι σου. 6 στους 10 είπαν ότι το έχουν πάθει.
1: Τουλάχιστον μία φορά. Εγώ το έχω πάθει σίγουρα 2-3 φορές.
0: Εγώ ποτέ.
1: Παρόλο που θεωρείται ότι και καλά έχω μία αλφα προσανατολιστική κατεύθυνση. Μάλλον δεν έχω.
0: Okay.
1: Αλλά ξέρω πού προσανατολίζομαι και προσανατολίζομαι υπέρ της μουσικής. Γιατί, παιδιά, το Make Music Cyprus Festival 2026 είναι γεγονός με ελεύθερη είσοδο, με πάνω από 400 καλλιτέχνες. Η Λευκωσία αλλάζει το τρίμερο 19, 20 και 21 Ιουνίου από τον Άγιο Δομέτιο στην Αγλαντζά και στην Έγκομη με κατάληξη της την παλιά Λευκωσία. Εκεί θα γίνει ένα υπέροχο πάρτι για να χαρούμε αυτή την ημέρα, την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής. Ελεύθερη είσοδος και εννοείται μπορείτε να μάθετε και περισσότερες πληροφορίες στο Make Music Cyprus Festival σε Facebook και Instagram.
0: Αυτό βέβαια είναι για όσους θα είστε στη Λευκωσία εκείνο το τρίμερο. Όσοι θα φύγετε εκτός 21 Ιουνίου, παιδιά, live από το Zorbas by the Sea στο Fig Tree Bay στον Πρωταρά. Όλη η ραδιοφωνική παραγωγή του Mix FM θα είμαστε εκεί με απανοτά live links από τις 10 μέχρι και τις 8 το βράδυ. Μουσική, live links, καλοκαιρινή διάθεση στα κόκκινα, παιδιά.
1: Γιορτάζουμε 10 χρόνια με αμέτρητες στιγμές από Coffee Berry και δίνουμε ραντεβού στο Fig Tree Bay στο Zorbas by the Sea. Όλα αυτά, παιδιά, εννοείται τα βρίσκεται και στη σελίδα του Mix FM, mixfmradio.com. Ακριβής τοποθεσία, ημερομηνίες και ούτω καθεξής.
0: Αυτά ήταν λοιπόν όσα είχαμε να πούμε σήμερα στο Drive Time Show. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο από την Έλληνα Ολυμπίου
1: και τον Άρη Κυπριανού.
0: Φίλια πολλά.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Να παίζει το τρανζίστορ.
3: Τραγούδια που έζησες.
2: Έχουμε αγάπη που κίνει.
3: Τραγούδησες. Και που δεν σταμάτησαν ποτέ να σε ακολουθούν. Disco Tech, Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Amos Beach Bar στην παραλία Μακένζη στη Λάρνακα. Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G παίζουν τις μεγαλύτερες κυρίως ελληνικές αλλά και ξένες επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Disco Tech, το πάρτι ξεκινάει στις 9.30 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2482-8844. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 3, Σάββατο 4 Ιουλίου στο Main Stage, δυνατά EDM Vibes με Paul Anthony, African Stevenson, Hijacks, Mr. Unknown, Elgato, Givaso, Tether, hosted by Napaman. Και στο Garden Stage, Pure Techno Energy από Penny K, Mandy Miel, Tanya, Heroin, Veil Grooves, Lulu, Tian. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Ελπίζω να είσαι καλά, να μην είχες την κυκλοθυμία του ουρανού που υπήρχε το Σαββατοκύριακο. Από τη μία ήταν γκρι, από την άλλη ήταν γαλάζιος. Δεν ήξερε τι να κάνει κι αυτός και τι να αποφασίσει. Εμείς είμαστε εδώ και για αυτή τη Δευτέρα για να φτιάξουμε τη διάθεσή μας και να την ανεβάσουμε στα ύψη. Παρέα με την καλύτερη μουσική. Χαριτίνη Ηλιάδου στο μικρόφωνο. Ενώ το μήνυμά σου έρχεται πού αλλού, στο 99310031 στο Viber. Και φυσικά δεν είμαι μόνη, έχω και Genius, μεγάλο χορηγό και υποστηριχτή, λαχταριστή Pizza Hut.

American Girls και Harry Styles εδώ στο Mix FM και για πολλούς που λατρεύουν τα ταξίδια, το φαγητό είναι από τους μόνους λόγους για να κλείσουν ένα αεροπορικό εισιτήριο. Οπότε σου έχω τις κορυφαίες πόλεις του κόσμου για φαγητό το 2026. Δεν πέφτουν και πολύ κοντά, η αλήθεια να λέγεται, αλλά έχουμε και δύο ευρωπαϊκές στη μαγική πεντάδα. Στην πέμπτη θέση βρίσκεται η Βαρκελόνη, στην τέταρτη το Λονδίνο, πόλη του Μεξικού, στο Μεξικό, που ήθελα πάρα πολύ να πάω για να δοκιμάσω το φαγητό φέτος, αλλά τελικά δεν θα τα καταφέρω για άλλη μια χρονιά. Βρίσκεται στην τρίτη θέση, στη δεύτερη βρίσκεται η Μπαγκόνγκ στην Ταϊλάνδη και την κορυφή της γαστρονομίας όσον αφορά τα ταξίδια την καλύπτει η Λίμα του Περού. Οπότε, αν λατρεύεις το φαγητό και σκέφτεσαι αν μπορείς να επιλέξεις προορισμό με βάση αυτό, σου έχω τη μαγική πεντάδα.

Φαντασμαγορική J-Lo εδώ στο Mix FM, ενώ δεν ξεχνάς ότι το πιο δυνατό event του καλοκαιριού επιστρέφει και σε περιμένει να έρθεις να το κάψουμε παρέα. Loud Music Festival 2026, 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, Save the Date στο The Warehouse, το στέκι μας, θα γίνει πανικός. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες και φυσικά σε περιμένουμε από τις 5 το απόγευμα μέχρι και τα μεσάνυχτα να παρτάρουμε παρέα, να νιώσουμε το παλμό, να ζήσουμε την εμπειρία, ενώ η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026, πιο δυνατό από ποτέ.

Dean, rein me in. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά ατυλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: Mix FM Live Link παρέα με την CableNet το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μύριζε καλοκαίρι και το νέο κατάστημα της CableNet στο Παραλίμνη γιορτάζει και σας περιμένει με πολλά δώρα συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Το γιορτάζουμε με Live Link παρέα με Mix FM από το νέο κατάστημα της CableNet στην οδό Γεωργίου Γουρουνιά 218 στο Παραλίμνη. Σάββατο 20 Ιουνίου, 10 με 12 το πρωί, CableNet και Mix FM Live Link. Σας περιμένουμε.
4: Ο πιο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης της γενιάς του, Σταύρος Κωνσταντίνου, επιστρέφει στον μοναδικό κήπο της πρωτεύουσας. Garden Day and Night, κάθε Πέμπτη στις 8. Ένα live γεμάτο καλοκαιρινές επιτυχίες, πάθος και μοναδική ενέργεια. Εκεί όπου οι νύχτες της πόλης αποκτούν ρυθμό. Κάθε Πέμπτη στο Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.

What Do You Mean και Justin Bieber. Και για κάποιο λόγο δεν έχω δει ποτέ κανένα διάσημο ηθοποιό ή τραγουδιστή στον ύπνο μου. Ο μόνος που έχω δει όλα αυτά τα χρόνια της ζωής μου είναι ο Morgan Freeman. Θα μου πεις τι είναι αυτό, είναι άσχετο με αυτό που θέλω να σου πω. Αλλά από ό,τι φαίνεται, όλο πιο κοντά μου έρχεται. Γιατί και φέτος, όπως και πέρυσι, επέλεξε τους παξούς για να περάσει τις καλοκαιρινές του διακοπές και μάλλον να δει και τον κολλητό τον Παπακαλιάτη. Μπορεί, γιατί όχι. Μπορεί να περιμένουμε μια τέτοια φωτογραφία. Πάντως αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι στους παξούς και απολαμβάνει τη θάλασσα, γιατί από ό,τι φαίνεται αν πας μία φορά εκεί θα θέλεις να γυρνάς και να πηγαίνεις συνέχεια.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
3: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig Tree Bay στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All day music vibes, live link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική παίζει δυνατά παρέα με τον Mix FM και τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.

Turn the lights off για τη δεύτερη μας ώρα, δυνατά πάντα παρέα με Genius. Και αν είσαι από τους τύπους που θες να ψωνίζεις και να κερδίζεις, στο Genius με κάθε αγορά μαζεύεις διπλούς πόντους ανταμοιβή και έχεις και δωρεάν παράδοση σε pick-up spot. Δηλαδή, ψωνίζεις online και σε συμφέρει διπλά. Μπαίνεις genius.com.cy και ξεκινάς να φορτώνεις πόντους. Και συνεχίζουμε να φορτώνουμε την καλύτερη μουσική, λοιπόν, μέχρι και τις 9, εδώ δυνατά και φυσικά και με τον υποστηρικτή μας, τη λαχταριστή Pizza Hut, Χαριτίνη Λιάδου, στο μικρόφωνο και την παρέα σου.

0: FM.
1: Παιδιά, μας έφαγε η Θεσσαλονίκη και νομίζω κάπως πρέπει να αναδιοργανωθούμε και να ξαναπάρουμε το ρεκόρ Guinness που είχαμε μέχρι στιγμής. Είχαμε το μεγαλύτερο ζεμπέκικο σαν Κύπρος με 754 συμμετέχοντες και τώρα έρχεται η Θεσσαλονίκη στην πλατεία Αριστοτέλους με 830 χορευτές για να σπάσει το ρεκόρ της Κύπρου και ήταν όντως θεαματικό όλο αυτό το υπέροχο θέαμα που είδαμε από την πλατεία Αριστοτέλους, αλλά νομίζω ότι κάτι πρέπει να κάνουμε και εμείς, δηλαδή δεν γίνεται. Πρέπει να οργανωθούμε, να μάθω κι εγώ ζεμπέκικο, να μάθεις κι εσύ και να ξεπεράσουμε τους 830, να κάνουμε 832, γιατί όχι.

νέα τώρα, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει, αλλά παίζει Flavors of the World από την Pizza Hut με νέες επιλογές σε πίτσες με γεύση από Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Μεξικό και Κορέα. Κάθε μπουκιά σε απογειώνει και σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου, οπότε πρέπει να το δοκιμάσεις οπωσδήποτε. Και μην ξεχνάς ότι αύριο Τρίτη έχουμε προσφορά μία συν μία δωρεάν, οπότε δεν έχεις καμία δικαιολογία.

0: Just tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο. Η πραγματική αυτοπεποίθηση είναι να νιώθεις καλά με σένα. Στις 20 Ιουνίου, ο Mix FM και η Hero Cosmetics σε περιμένουν στο Νικοσία Mall από τις 11 το πρωί για μουσική, δώρα και skincare vibes αφιερωμένα στο μην ευαισθητοποιήσεις για την ακμή. Mix FM Live Link από τις 12 μέχρι τις 2 παρέα με Κάλλη Ελευθερίου και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Σας περιμένουμε!
2: Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Sigma. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma.
3: Τραγούδια που έζησες. Τραγούδησες. Και που δεν σταμάτησαν ποτέ να σε ακολουθούν. Discotech. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Amos Beach Bar στην παραλία Μακένζη στη Λάρνακα. Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G παίζουν τις μεγαλύτερες κυρίως ελληνικές αλλά και ξένες επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Discotech. Το πάρτι ξεκινάει στις 9.30 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2482-8844. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.

Αυτή ήταν η υπέροχη Ολίβια Ντίν που δεν χορταίνουμε να ακούμε τη φωνή της και έχουμε τις πιο ασφαλείς χώρες στον κόσμο για το 2026. Υπάρχει μια τεράστια λίστα μπροστά μου, αλλά εγώ θα σου πω την πεντάδα. Όπως στην πέμπτη θέση βρίσκεται η Ιρλανδία, πιο πάνω η Σλοβενία, η Ελβετία στην τρίτη θέση, που θα την έβαζα πιο ψηλά η αλήθεια είναι, Νέα Ζηλανδία στη δεύτερη και η πιο ασφαλής χώρα του κόσμου για το 2026 βγήκε η Ισλανδία, οπότε να ακόμα ένας λόγος για να κλείσεις εκείνα τα εισιτήρια για Ισλανδία που τόσο καιρό θέλεις.

Η Παγκόσμια ημέρα μουσικής πλησιάζει και βρήκαμε τον καλύτερο τρόπο για να τη γιορτάσουμε. Συγκεκριμένα, Κυριακή 21 Ιουνίου, σε περιμένουμε μαζί με τα Coffee Berry στο Zorbas by the Sea στο Fig Tree Bay του Πρωταρά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ για να κάνουμε το απόλυτο beach party και να περάσουμε καταπληκτικά με την καλύτερη πάντα μουσική, οπότε δεν πρέπει να το χάσεις με τίποτα. Και κάπως έτσι εγώ θα σε καληνυχτήσω και φυσικά εδώ θα είμαστε και αύριο πάλι Τρίτη στις 7 ακριβώς, παρέα με Genius, μεγάλο χορηγό, Pizza Hut υποστηριχτή και φυσικά την καλύτερη μουσική. Για τις καληνύχτες μας έτσι ένα Ζου και Σακίρα για να ανέβουμε και από εμένα τη Χαριτρίνη Λιάδου, τεράστιο φιλί σε όλους και όλες σας. Bye!

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Να παίζει το τρανζίστορ.
4: Τραγούδια που έζησες.
3: Έχουμε αγάπη που κίνει.
4: Τραγούδησες. Και που δεν σταμάτησαν ποτέ να σε ακολουθούν. Discotech. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Amos Beach Bar στην παραλία Mackenzie στη Λάρνακα. Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G παίζουν τις μεγαλύτερες κυρίως ελληνικές αλλά και ξένες επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Discotech. Το πάρτι ξεκινάει στις 9.30 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2482-8844. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 4, Κυριακή 5 Ιουλίου. Το Main Stage γίνεται Old School. Και σε ταξιδεύεις τα καλύτερα 80s, 90s και Zeros με τους Canaris, Dino G, VJ Tony Steel, Andres P, LPS, Michael K, hosted by Mr. Kelly K.
6: Δεν κάνω εγώ για σπίτι, πίτζα μες Hello Kitty.
5: Στο Garden Stage, Greek Takeover με τους Ιάκωβος Χατζή, Τζέο Παπαδάκης, Λουκάς Παυλίδης, Wired, MKS. Προπόληση εισιτήριων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
4: Το συναυλιακό καλοκαίρι πήγε σε άλλο επίπεδο. Μετά το ιστορικό sold out των 60.000 και πλέον θεατών στο ΆΚΑ, ο Lex έρχεται στην Κύπρο.
7: Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους.
4: Ο καλλιτέχνης που έκανε το hip hop υπόθεση όλων. Νέων, μεγαλύτερων, ακόμα και ανθρώπων που δεν άκουγαν ποτέ rap. 24 Ιουνίου. Τάφρος Πύλης Αμοχώστου του στη Λευκοσία. Μία βραδιά. Ένα φαινόμενο, μία εμπειρία που θα συζητιέται για χρόνια. Οι ARC καλοκαιρινές παραγωγές παρουσιάζουν τον Lex. Εσύ θα λυπείς. Εισιτήρια στο more.com.
0: You're locked on Mix FM. Powered by the hits.

0: Fresh tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Ο πιο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης της γενιάς του, Σταύρος Κωνσταντίνου, επιστρέφει στον μοναδικό κήπο της πρωτεύουσας. Garden Day and Night, κάθε Πέμπτη στις 8. Ένα live γεμάτο καλοκαιρινές επιτυχίες, πάθος και μοναδική ενέργεια. Εκεί όπου οι νύχτες της πόλης αποκτούν ρυθμό. Κάθε Πέμπτη στο Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.
3: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder.
4: You're locked on Mix FM.
1: The island's number one hit music station.
4: Non-stop hits start now.
1: Now.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το συναυλιακό καλοκαίρι πήγε σε άλλο επίπεδο. Μετά το ιστορικό sold out των 60.000 και πλέον θεάτων στο ΆΚΑ, ο Lex έρχεται στην Κύπρο.
3: Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς, με αντάλλαγμα να γράφουμε
0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.

0: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
1: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.
2: You're locked on Mix FM. Powered by the hits.